0: Jingle bells.
1: Jing, jing, jing.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάντ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστήλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι και ηθοποιός Ντολί Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες η σημαία στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειο-δυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Ναι, 26 Αυγούστου 2026.
0: Πώς έμεινε?
1: 6 και 7 το πρωί. Τελειώνει.
0: Ναι,
1: τελειώνει,
0: ναι,
1: αυτός,
0: ναι,
1: ο μήνας. Επιτέλους. Έχουμε. Τη Δευτέρα φεύγει. Μπαίνουμε στο φθινοποράκι. Τι ωραία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Ημερολογιακά, μη φανταστείς.
1: Ημερολογιακά.
0: Γιατί διάβαζα χτες ότι. Και άκουγα τους μετεωρολόγους που λένε ότι έρχεται κι άλλο.
1: Και εγώ το είδα αυτό το πράγμα.
0: Αχ, Διονυσάκο μου, Διονυσάκο μου.
1: Αλλά δεν θέλω να γροσοζεύω πρωί-πρωί. Άστο να πάει στην αρχή.
0: Τέλος πάντων, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει

0: Ξέρεις, αυτή η εβδομάδα δεν περνάει με τίποτα, με τίποτα όμως.
1: Παιδιά, γιατί... χθες και προχθές, αλλά και σήμερα θα το κάνουμε νομίζω, λέγαμε με την Κατερίνα αργά το απόγευμα, ακόμα Τρίτη είναι. Αυτό, είχαμε...
0: Χθες, ναι. Σηκώθηκα κάποια
1: δεν
0: στιγμή
1: πέρναγε, και ρε, παιδί μου,
0: και του λέω, Διονύση, δεν είναι μόνο Τρίτη σήμερα, είναι ακόμα 2:30 το μεσημέρι.
1: Ναι ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φοβερά πράγματα, παιδιά, φοβερά. Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε σε συντροφιά έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:48.
1: Τι χαρά.
0: Έχει μικρή ημέρα, θα δεις στις 8:05 ναι. Ο ήλιος.
1: Έχει ωραία χρώματα τώρα στο μούργωμα εκεί στη Δύση. Έχει πολύ ωραία
0: μούργωμα,
1: χρώματα.
0: Παιδί.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Το μούχρωμα. Δεν υπάρχει μούργωμα. Έχει μπερδέψει τους μουργόλικους με το μούχρωμα.
1: Δεν έχω μπερδέψει τίποτα. Αυτά να τα ξεχάσετε.
0: Είσαι ποιητής, το ξέρω. Είσαι ποιητής.
1: Παιδιά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σύμφωνα με την ΕΜΗ σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα υπηρετικά του 38, κατά τόπου στα νότια του 39 βαθμού Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα 36 έως και 38 στη νότια Κρήτη. Καταλαβαίνετε.
0: Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
1: Υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποιες μεσημβρινές μπόρες, έτσι. Με λίγα πράγματα. Πρόσκαιρους όμβρους. Με μονωμένες καταιγίδες. Λίγα πράγματα όμως. Λίμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Αυτό. Από τον καιρό. Τι γιορτάζει είναι ο Ανδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία. Να τους χαίρεστε. Έχουμε μια Ναταλία.
0: Έχουμε Ναταλία, ξέρουμε.
1: Ναταλία, ξέρουμε. Μια ναι, συνάδελφο παλιά.
0: Ναι.
1: Καλό κορίτσι.
0: Ναι. Παλιά μας δουλεύαμε μαζί. Την παρακολουθούμε, την αγαπάμε. Χρόνια της πολλά. Και σε όλους όσοι άλλοι γιορτάζουν.
1: Και στον Αδριανό και στην Αδριανή. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Ναι. Ξέρω το γιο ενός συναδέλφου Αδριανό.
0: Αν θυμάμαι
1: καλά. Ναι, να του ζήσει.
0: Να του ζήσει, να τον χαίρετε. Λοιπόν,
1: ο Γιάννης ο Πρίντεζης, το πες.
0: Όχι.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Στην παραγωγή. Η Ήρα Πανανίδη στα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης της Μιχάλης στα μικρόφωνα. Τα λέω εγώ μόνο κομπανιά και τη Σερέτη δεν.
0: Γιατί. Δεν ογάω, αφού σου αρέσει να τα λες.
1: Άμα αρέσει. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες τους.
0: Κάνει και παράπονα κιόλα.
1: Πες τους. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες.
0: Λοιπόν, ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger.
1: Άμα θέλετε κατευθείαν στο Messenger. Χωρίς να μέσω
0: Messenger. Το ξέρει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το λες.
1: Πού το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει. Επειδή το ανακάλυψε εσύ ότι μπορεί να έχει χωριστά Messenger.
1: Πριν από δύο μήνες το μάθανε. Παλιά. Παλιά ήταν ενιαίο πράγμα. Τώρα έχουν αυτονομηθεί ως επιχειρήσεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, τι δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News.
1: Έχω Viber.
0: Έχω Viber.
1: Έχω λέγεται.
0: Έχω Viber. Πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, Earth News κενό Radio και θα μας στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Θα μας βρείτε έτσι και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: 21 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας ενημερώνει η φωτεινή φίλη μας. Η Κυριακή 28. Στην Καλαμάτα ήδη.
0: Τι σοκάρες.
1: 6:08 το πρωί. 28.
0: Ναι, ρε Διονύση, Καλαμάτα είναι.
1: Ναι.
0: Κάψω να έχει.
1: Καλημέρα και στη Μέρη. Έλα να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. 17 στο Ανόβερο. Κουράγιο με τη ζέστη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους αρτεργάτες. Εσείς θα περάσετε αυτά με τη ζέστη. Ελπίζουμε να μην ξαναέρθει. Γιατί κάπου διάβαζα, παιδί μου, η Γαλλία, 5ο κύμα πέρασε. 5 κύματα καύσωνα φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά.
0: Κοίταξε, και αυτή η ζέστη πειράζει.
1: Πώς δεν πειράζει.
0: Όχι, πειράζει.
1: Τα νεύρα καταρχήν.
0: Έχουν και εκλογές καταρχήν.
1: Καλά, εκεί.
0: Πειράζει η ζέστη.
1: Πειράζει πολύ η ζέστη.
0: Πολύ.
1: Και διαβάζω ότι αρχίζει.
0: Είναι κάτι φιντάνια τώρα.
1: Αρχίζει και γίνεται, λέει, το δίλημα ή λεπένι με λανσόν, δηλαδή.
0: Από τώρα, δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Αυτό το αγόρι το άλλο που μπήκε σφίνα.
1: Μπήκε σφίνα, ένα από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
0: Πώς φορέγε χθες κάτι στο λέει.
1: Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι 4-5 υποψήφοι. Από αυτόν τον ευρύτερο χώρο, δεν είναι ακριβώς το Σοσιαλδημοκρατικό μόνο.
0: Κάνει γκέλ όμως αυτό, λέει.
1: Κάνει γκέλ και στο Μακρόν. Γιατί και στο Μακρόν υπάρχουν.
0: Από παντού θα πάρει αυτό, γιατί το μελανσόν τον έχουν βαρεθεί κιόλα.
1: Αυτός είχε και μία συνάδελφο η οποία ήταν παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Η οποία με το που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του παραιτήθηκε.
0: Όχι συνάδελφο. Σύντροφο.
1: Όχι, παιδί μου, δική μας συνάδελφο, δημοσιογράφο.
0: Α, δική μας, ναι, η σύντροφός του, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά με το που ανακοίνωσε ότι είναι υποψήφιος, έφυγε.
0: Έφυγε αυτή.
1: Από το, λέω,
0: είναι πολύ γνωστή η παρουσία.
1: Είναι ασύμβατο να είναι υποψήφιος ο δικός μου και εγώ να κάνω εδώ πέρα.
0: Είναι όνομα.
1: Ναι
0: ρε, παιδί. Τα ακούτε. Λοιπόν, τώρα.
1: Πικρή ιστορία οι εκλογές αυτές στη Γαλλία.
0: Άστα, αφήστε το.
1: Φοβάμαι ότι πιο πικρό θα είναι το αποτέλεσμα. Και πού να δείτε τη Γερμανία αργότερα. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι, όλα θα τα πούμε.
1: Συν το χρόνο, εν καιρό.
0: Όλα θα τα πούμε. Ξεκινήσαμε με τη λατρεμένη εμένα Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή στα 80 της. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο με τη μουσική της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν εμπνεύσει άλλους καλλιτέχνες. Έχει μείνει στην ιστορία για τα τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε. Έχει πάρει 800 Grammy, 500 Emmy. Έχει πάρει τιμητικό Oscar. Αλλά για μένα, πέρα από το ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τα ντουέτα που έκανε και η μουσική που έγραψε και τη λένε Βασίλισσα της Κάντρι και όχι άδικα, εγώ δεν ακούω γενικά Κάντρι, αλλά η Ντόλι Πάρτον, εντάξει τώρα ήταν ένας τρίλος, μια μορφή στο χώρο της. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, η γυναίκα αυτή ήταν από τις πιο ψύχρεμες φωνές στη χώρα της, που μαστιζόταν από τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές. Ένας άνθρωπος
1: μην τους λες ψεκασμένους.
0: Ψεκασμένοι αντιεμβολιαστές.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι ένας εξ αυτών, ο κορυφαίος, έγινε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το φοντρένεις τώρα, ναι.
0: Γιατί ο ίδιος δεν έλεγε ποιητε χλωρίνη.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
0: Εγώ τι, τα ξεχνάω. Τέλος πάντων, η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά. Μίλησε κατά των θεωριών συνωμοσίας, δώρισε εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία της.
1: Μόνο ένα εκατομμύριο. Παιδιά, εγώ όλα αυτά που λέει η Κατερίνα τα σέβομαι, δεν τα γνώριζα. Δηλαδή από την Ντόλι Πάρτον ήξερα δύο τραγούδια. Το 9 to 5 που ακούσατε και το Τζολίν. Δεν ήξερα άλλο τραγούδι.
0: Θέλω να σου πω ότι γράψε το I Will Always Love You.
1: Παιδιά μου, ξέρω.
0: Το οποίο τραγούδισε συνέχεια εγώ την ήξερα.
1: Ξέρω, τα διάβαζα χθες κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μόλις έγινε γνωστό ο θάνατος. Αλλά διάβαζα και τους διθυράμβους από ανθρώπους που τους οποίους σέβομαι απεριόριστα για αυτό που λέει, που περιγράφει τώρα η Κατερίνα. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι το εμβόλιο της Μοντένα, το mRNA που άνοιξε το δρόμο για την καταπολέμηση χιλιάδων ασθενειών.
0: Έτσι, εκείνη και έδωσε όθηση.
1: Έδωσε ένα εκατομμύριο από τα δικά της, από την τσέπη της.
0: Βγήκε αυτή και είπε: δίνω ένα εκατομμύριο δολάρια να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές.
1: Αυτό.
0: Και αυτό έγινε τσουνάμι γιατί άρχισαν να δίνουν και άλλοι και εμβολιάστηκε on camera η ίδια. Η ίδια βγήκε μπροστά τότε που ήταν για κάποιους απαγορευτικό αυτό το πράγμα.
1: Ήταν για λιθοβολισμό. Για λιθοβολισμό ήταν. Ναι.
0: Δηλαδή, αν θυμόσαστε, πεθαίνανε στους δρόμους στην Αμερική, στα νοσοκομεία, στα επίγοντα οι άνθρωποι. Και το Τζολίν το άλλαξε, το παράλλαξε, που είναι ένα τραγούδι σαν εθνικό σύμνος, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράλλαξε και το έκανε βαξίν για να προωθήσει την καμπάνια του εμβολιασμού. Και ζήτα για τον κόσμο να μην διστάσει.
1: Ήταν κατά των διακρίσεων. Έχει σε αυτόν τον τομέα κατά των διακρίσεων για σεξουαλική προτίμηση, φύλο, χρώμα, οτιδήποτε. Ήταν πάντα απέναντι. Σε αντίθεση από αυτό, πολλές φορές ερχόμενη σε αντίθεση και με το δικό της κοινό. Γιατί το δικό της κοινό που ακούει, εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους τη μουσική, θεωρείται, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι, είναι.
1: Δεν ξέρω. Θεωρείται πάντως ότι είναι από τα πιο συντηρητικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, οι χιλμπίλες και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και διαβάζουμε σε ταινίες, σειρές, άρθρα κτλ. Ήρθε
0: πολύ
1: κόντρα σε αυτό, στο κοινό της δηλαδή, ανοίγοντας δρόμους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο της βγάζει το καπέλο.
0: Ξαναβάλε μου λίγο, ξαναβάλε το 9 to 5, ρε Γιάννη, το έχεις πρόχειρο. Μπράβο, να το ξαναβάλουμε γιατί θα σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή στο τραγούδι το είχα δει που το διηγήθηκε σε μια συνέντευξή της πριν καιρό. Τώρα το βλέπα στις διακοπές εν τω μεταξύ. Δεν το ξέρα εγώ αυτό. Όταν ηχογραφούσαν το 9 to 5, άλλοι τρόποι ηχογράφησης τότε, άλλοι τώρα, έτσι. Ακούγεται, ακούς αυτό το τουκου.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα νύχια της Ντόλι Πάρτον. Λέει, ψάχναμε να βρούμε κάτι να κάνουμε, να βάλουμε στο τραγούδι. Και επειδή ήθελα να πιάσω και εγώ το ρυθμό, χτύπαγα, είχα λέει μακριά, πάντα είχε μακριά νύχια. Μακριά ακριλικά νύχια, τα πέρασα να χτυπάω ρυθμικά. Και άρεσε πάρα πολύ στην ομάδα και στη δισκογραφική.
1: Στην παραγωγή, ναι.
0: Και το κράτησε. Και στα credits του δίσκου λέει drums ο Διονύσης Χατζημιχάλης, κιθάρα η Κατερίνα Σερέτη, vocals ο Γιάννης Πρίντεζης. Και συμμετέχουν τα νύχια της Ντόλι Πάρτον.
1: Καλό. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Γερμανία έχουμε τον επόμενο μήνα εκλογές στα εκάστοτε κρατήδια, στα 5 από τα 16. Είναι πρώτο κόμμα σε πρόθεση ψήφου το AfD. Λέω να ξεκινήσουμε να το μαζεύουμε και να γυρνάμε σιγά σιγά, αφορμή ψαχνού ούτως ή άλλως. Να γυρίσετε. Ναι, να γυρίσετε, κυρία Μέρη μας. Ναι. Να γυρίσετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στη Γερμανία.
0: Όχι, ναι.
1: Και τώρα μιλάμε για το AfD. Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά έτσι είμαστε. Εμείς τέτοιοι είμαστε.
0: Τρικυμία κανονία.
1: Λοιπόν, το AfD δεν είναι ένα κόμμα που έχει κάποιες ακραίες απόψεις σε κάποια θέματα. Έχει ρίζες στο νεοναζιστικό κόμμα, στους νεοναζί, ας πούμε. Δηλαδή έχουν διαγραφεί άνθρωποι του. Ναι, έχουν διαγραφεί άνθρωποι του γιατί τους απαγόρευσε η δικαιοσύνη, διότι έχει καθαρά αντικαθεστωτικό και ναζιστικό λόγο. Με τη σφραγίδα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας τώρα αυτά. Δεν τα λέμε από το μυαλό μας ή επειδή έχουμε καμιά αιμονία.
0: Όπως οι δικοί μας εδώ χαιρετούσαν ναζιστικά.
1: Εκεί, καλά, ναι, εκεί,
0: ναι, όχι, γιατί το έτσι.
1: Το έχουν ψωμωτήρι, ναι. Το έχουν ψωμωτήρι, ναι, αυτό. Δεν
0: εκεί για εκείνους είναι.
1: Τιμή.
0: Μπράβο. Και για εδώ, και για αυτούς.
1: Έμα, τιμή, ναι.
0: Έμαθα ότι κάνει καμπάνια, λέει τη φυλακή.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να σου πω κάτι.
1: Να πει.
0: Τεταρτιάτικο. Δεν το κάνανε Παρασκευή.
1: Όχι, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Είναι καλό.
0: Παρασκευή, Σάββατο-Κυριακή, τρίμερο.
1: Όχι.
0: Σάββατο-Κυριακή, Δευτέρα.
1: Γιατί εμείς το έχουμε δύσκολο, ας πούμε, αν είναι Τετάρτη, να το κάνουμε Τετάρτο-Πέμπτο, Παρασκευή, Σάββατο-Κυριακή.
0: Ή να μεταφέρουμε την αργία.
1: Πεθυμεράκι. Το έχουμε κάνει και αυτό. Δεν έχουμε κάνει την Πρωτομαγιά 8 του μηνός, 7 του μηνός, γιατί έπεφτε Σαββατοκύριακο.
0: Να τις μεταφέρουμε, ναι.
1: Είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Διότι εκεί, σαν σήμερα το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Συγγνώμη, νωρίτερα από εμά. Εμεί το 50 τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι National Day of Cherry Ice Popsicle στι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Κέρασο παγωτογρανίτα.
0: Πιο εύκολο να το πει στα αγγλικά.
1: Ναι, όχι. Ποιο σκέφτηκε αυτή τη λέξη,
0: ναι, πούμε, ναι.
1: Κέρασο παγωτογρανίτα. Αυτή είναι λέξη που τη βάζει σε έναν υποψήφιο εκφωνητή, α πούμε, στο ραδιόφωνο για να δει αν την κάνει σαρδάμι ή δεν την κάνει.
0: Αυτό θα το κάνει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις, άμα δει μπροστά σου μια κερασοπαγωτογρανίτα. Φάτη καλύτερα. Μην την εκφωνήσει.
1: Και είναι και Εθνική Μέρα Σκύλου, να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μπράβο τους.
1: Μόνο.
0: Είναι πολύ μπροστά.
1: Μόνο.
0: Αχ, σαν σήμερα το 1071 έγινε η μάχη του Magic Earth.
1: Σπουδαία.
0: Ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπασλάν νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
1: Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη σαν σήμερα. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί.
0: Τι λένε, παιδιά.
1: Ναι, και άνοιξε ο δρόμος, γιατί μετά με κάτι τέτοια κανόνια, μπομπάρδες τις λέγανε, με τέτοια κανόνια, άλλο η πόλη.
0: Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγώνης, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, φοβερός σχεδιαστής, ήταν εκείνος ο οποίος χάρισε στην ανθρωπότητα με το σχέδιο το Mini Cooper, το οποίο παρουσιάστηκε σαν σήμερα το 1959 από την British Motor Corporation.
1: 9 χρόνια αργότερα την ίδια μέρα, δηλαδή την 26η Αυγούστου, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. 1983 ψηφίζεται το Τμήμα Διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Άλλαξε το χάρτη, την ιστορία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
1: Και το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Αν στηρίξει τη δραχμή σου.
1: Ναι.
0: Τότε, ας πούμε. Ναι. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ.
1: Ναι, το αρρώστατο.
0: Ναι. Με τον αδερφό του, τον Ζακ, το είχαν φέρει, ναι. Επίσης ο Λαβουαζιέ είναι του Γάλλου σήμερα. Το 1743 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ζωαγέ Ανιβερσέρ, Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι και εγώ το ξέρω. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος Μουδάκης, τον οποίο χάσαμε το 2022, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και έχει πει ωραία τραγούδια ο Μουδάκης.
1: Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1914 ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Τρέχα γύρω με την αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1919 ο Γιώργιος Σούρης και το 1980 ο Τεξ Άβερη. Μπορεί να μην τον ξέρετε, σίγουρα έχετε δει κάποια από τα έργα του, από τα έργα που έφτιαξε. Τι ήταν, κινούμενα σχέδια. Ήταν καρτουνίστας, από τους πιο διάσημους καρτουνίστες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
0: υπέροχος, υπέροχος.
1: Άμα προσέξετε διάφορα αυτά, έχουνε Τεξ Άβερη.
0: Μεγαλώσαμε, παιδιά, με αυτόν. Γιατί ήταν.
1: Εμείς, ναι.
0: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε, γιατί το βλέπαμε. Ήταν τα λίγα καρτούν που βλέπαμε στην τηλεόραση.
1: Βέβαια. Μπόλεκ και λόλεκ δεν βλέπαμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Βλέπαμε.
1: Καλημέρα, εγώ όχι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Παιδιά, στη Γερμανία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει ανατραπεί η βασική αρχή της δημοκρατίας ότι μέσω εκλογών μπορεί να αλλάξει την πολιτική κατεύθυνση. Ψήφισαν δεξιά και τους προέκυψε αριστερά επειδή ο Μέρτς εκβιάζεται συνεχώς από τους σοσιαλιστές εταίρους της κυβέρνησης και περνάει συνέχεια το δικό τους. Οπότε τώρα θα ψηφίσουν ακόμη πιο δεξιά για να σιγουρευτούν ότι θα υπάρξει όντως αλλαγή πολιτικής. Ναι, αλλά πέραν των ακραίων εθνικιστικών θέσεων, ακραία εθνικιστικών θέσεων του AfD, πάντως κύριε Δημήτρη μας, είναι και άλλα πράγματα που θα επηρεάσουν συνολικά όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, είναι υπέρ των περίκλειστων συνόρων της Γερμανίας και της απομόνωσής της. Καμία σχέση με αυτό που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες ή οι χριστιανοδημοκράτες, για παράδειγμα, περί ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης, με βέβαια πρωταρχικό ρόλο της Γερμανίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ομοσπονδοποίησης. Αυτή καμία σχέση. Το άκρος αντίθετο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα είναι μια δοκιμασία συνολικά όχι για την Γερμανία μόνο, και για την Ευρώπη. Θα είναι σοκ για την Ευρώπη η ανάδειξη ενός τέτοιου κόμματος. Καταλαβαίνω τη λογική γιατί πάνε πιο δεξιά. Γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Εδώ βγαίνει δεξιά, ας πούμε, στη Σουηδία. Που παλιά
0: άκουσε
1: Σουηδία και έλεγε Σουηδία.
0: Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι.
1: Το λίκνο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Σκέφτεσαι το εξής πράγμα. Λες μια χώρα η οποία έχει μείνει στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία ως μαύρο πρόβατο. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν συνέλθει από αυτά τα οποία έγιναν από τη ναζιστική Γερμανία στον κόσμο, στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και λες, αυτή η χώρα ξαναγυρνάει προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Χώρα που ήταν για χρόνια δακτυλοδεικτούμενη. Χώρα που έκανε χρόνια να σταθεί στα πόδια της. Χώρα που διχάστηκε. Χωρίστηκε στη μέση.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 25 βαθμούς στο Σταύρο, που λέει δεν ήξερα τόσο πολλά για την Dolly Parton, για παράδειγμα, ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη των εμβολίων. Από εσάς το μαθαίνω.
0: Παιδιά, το λέγαμε και τότε, θυμάμαι, που είχε βγει μπροστά. Αλλά εντάξει, είχε περάσει τα ψηλά, γιατί γινόταν τότε, ήταν και διαφορετικό το κλίμα και ήμασταν διαφορετικοί.
1: Η Φωτεινή.
0: Τι?
1: Κατερίνα, το ίδιο με σένα σκέφτηκα. Πασοκάρα, πόσα έργα υποδομής, πόσες μεγάλες κοινωνικές αλλαγές έγιναν, πόσα μπορούμε να πούμε, αλλά οι αλλαγές ήταν βαρισίμαντες.
0: Παιδιά, μην αρχίσω τώρα.
1: Παιδιά, άμα είναι να μίλησε στο τηλέφωνο, να διηγηθείτε, να χαρείτε.
0: Και διηγούνται στο να κλέσει.
1: Αυτό. Μην μιλά.
0: Όχι, άσε με.
1: Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να κλέσει.
0: Α πούμε κάτι, έχουν καλέσει την αστυνομία. Σε τέτοια κουβέντα, γιατί μίλαγα δυνατά, είχα απορροφή, ας πούμε. Εντάξει, το λέω μόνη μου. Γιατί ήταν αργά το βράδυ ενώ είχα καλέσει την αστυνομία. Όχι για να μαζέψετε την τρελή, όχι.
1: Τότε δεν θα φωνάζαν την αστυνομία. Ναι. Φωνάζαν τους κύριους με τα άσπρα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν επιστρέψουμε.
1: Γιατί που θα πάμε?
0: Θα πάμε σε τίτλους σε λίγο.
1: Α, πήγε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Είδες αν περνάει ωραία η ώρα, ρε παιδί, μην το καταλαβαίνεις.
0: Άμα περνάς ωραία, αυτό βγαίνει και προς τα έξω.
1: Ναι, ρε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε. Θα σου πω για ένα νέο είδος που συνάντησα στους δρόμους. Του έχω βγάλει και όνομα.
1: Εντάξει, και εγώ θα σου πω για το απόλυτο θρίλερ αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή, παγκόσμια σκηνή. Αλλά μετά.
0: Πω. Έχουμε δύο τίζερ, σοβαρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Αγωνία.
1: Ναι, αγωνία.
0: Ερχόμαστε, παιδιά, σε λίγο. Θα έρθουμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλό κίνδυνο στο Κίτρινο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χώρο Τζούγκλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μια... στο Hughes Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μια χρηστική είδηση που μας μεταδίδει ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Ενημερώστε τους οδηγούς που κινούνται προς Αθήνα πριν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συμφόρηση λόγω ατυχήματος. Η Λέα και η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Επαναλαμβάνω, στην Εθνική, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, από ό,τι μας λέει. Σε αυτούς που κινούνται προς Αθήνα. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Όντως, το βλέπω.
1: Είναι τυχαίο ότι η ΑΕΒΔ τα μεγάλα ποσοστά που καταγράφει είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία? Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Παύλο. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Μια ωραία μέρα να έχετε. Καλημέρα στην κυρία Σούλα που λέει: μ' αρέσει. Γιατί εκτός ότι η εκπομπή, ότι μαθαίνουμε διάφορα πράγματα που πιθανόν δεν ξέρουμε. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός σας, ρε παιδί μου, και η αμεσότητα με τους ακροατές.
0: Αυτό. Αφού είμαστε μια παρέα όλοι, ρε παιδιά, το πρωί.
1: Δεν βλέπετε. Βάσταμε να σεβαστώ να ανεβούμε το βουνό. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας ενημέρωσε τώρα αμέσως? Είδε κάτι, ένα πρόβλημα? Ενημέρωσε για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές που μετακινούνται εκεί.
0: Βλέπω εδώ στους χάρτες, στο Google Maps, ότι έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα είναι στο. Πού είναι, ποιο ύψος. Τώρα. Τι να πω, εταιρείες για να σας δώσω, καταλάβετε.
1: Πες εταιρεία τώρα, τι διαφήμιση την κάνουμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων, το ένα, το πρώτο δηλαδή ατύχημα, και είδες αρχίζει και από πίσω και πιάνει.
1: Σιγά,
0: δεν
1: σιγά.
0: Έχει μόνο ανάμεσα στα δύο ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιάνει όλη την περιοχή που είναι από τη, που είναι ένα κταίο, εκεί καταλήγει.
1: Ναι.
0: Στις, λίγο πριν τη συμβολή με την Τατοίου, για να καταλάβετε. Εκεί σταματάει η κίνηση.
1: Από πού ξεκινάει?
0: Και ξεκινάει από το ύψος, πού να πω τώρα, της Χέρτς.
1: Της Χέρτς, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λίγο μετά την Καλυφτάκη. Ναι. Λίγο μετά την Καλυφτάκη, τη γέφυρα Καλυφτάκη.
1: Αυτό μου αρέσει. Εντάξει. Ο κόμβος Καλυφτάκη μου αρέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για κίνηση τώρα, τι θέλεις να πεις για το νέο είδος που συναντάς στο δρόμο?
0: Το νέο είδος,
1: ναι,
0: που έχω συναντήσει τις τελευταίες μέρες, ναι, δεν ξέρω αν είναι των ημερών, ας πούμε, επειδή λείπει κόσμος και τα λοιπά, ναι, και έχουν βγει, ξεχωρίζω μόνο τους συγκεκριμένους, είναι το είδος μπαρμπασκούτερ. Δηλαδή είναι ο μπάρμπας με σκούτερ. Και εγώ θυάλαιο ότι είμαι έτσι, μην, γιατί αυτό σαρκάζομαι κι εγώ. Λοιπόν, το είδος μπαρμπασκούτερ είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν σκουτεράκια ή παπάκια,
1: ναι,
0: παλιά όμως παπάκια,
1: ναι,
0: παλιά. Φοράν το κράνος τους κανονικά, είναι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Κινούνται κατά κόρον στην αριστερή λωρίδα. Και αν δεν κινούνται στην αριστερή λωρίδα, πιάνουν δύο λωρίδες με έναν περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πας να τους προσπεράσεις.
1: Ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Από δεξιά δεν επιτρέπεται.
0: Να τους, ναι, από δεξιά, αλλά, ναι, αν έχει τρεις λωρίδες, λες, ρε παιδί μου, ναι, θα φύγω κάπως. Λοιπόν, δεν μπορείς με τίποτα να τους προσπεράσεις.
1: Ναι.
0: Και στο φανάρι,
1: ναι,
0: έρχονται και χώνονται. Σταματάνε μπροστά σου και βάζουν και τα δυο πόδια κάτω. Δεν έχουν το ένα πάνω και το άλλο, ξέρεις, που κάνουν οι μηχανοβοί. Αυτό είναι το είδος μπαρμπασκούτερ και οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο αγχωμένοι. Είναι λίγο αγχωμένοι γιατί μάλλον δεν κάνουν χρήση πολύ συχνά. Αλλά τώρα σου λέει που δεν έχει κίνηση, θα το παίρνω το πρωί αυτό το μηχανάκι για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Και υπάρχει περίπτωση να χάσεις το φανάρι. Γιατί μπορεί κάτι να χάσει.
1: Όχι, όχι. Εγώ αυτό ήθελα να το πω. Δεν ξέρω αν είναι μπαρμπασκούτερ ή μη μπαρμπασκούτερ. Γιατί έχω δει και άλλους εγώ διάφορους, οι οποίοι και πολλούς, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έρχονται, καλά κάνουν. Η μηχανή έχει αυτό το πράγμα, έχει ευελιξία. Γι' αυτό την επιλέγουν και καλό είναι, γιατί λείπουν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί θα μπορούσαν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα και να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη συμβόληση.
0: Ο μπαρμπασκούτερ δεν έχει ευελιξία.
1: Είμαστε μαζί τους. Λοιπόν, αυτοί μπαίνουν μπροστά στο φανάρι και εκείνη την ώρα θυμούνται να βγάλουν το σάντουιτς, να δουν το κινητό, να δουν το. Α, τι έγινε, ποιος επισκέφθηκε την Ουκρανία ή τι έγινε με τον τάδε influencer. Την ώρα πριν ξεκινήσει. Ω, λέω, παιδί μου, παραδείγματα λέω. Την ώρα που είναι να ξεκινήσει το φανάρι. Και ξεκινάει το φανάρι. Όχι, ξεκινάει το φανάρι. Ο από πίσω, όχι εγώ, ο από πίσω, ένας φίλος μου, θα κορνάρει για να ειδοποιήσεις τον άλλον ότι ξέρεις, άναψε το φανάρι και θα τον κοιτάξει και επιτιμητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Που πατάει την κόρνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: εν τω
1: μεταξύ.
0: Δεν πρέπει να κορνάρουμε.
1: Δεν κάνει. Όχι, δεν κάνει, να τα λέμε αυτά. Okay. Εν τω μεταξύ, μπορεί να έχει χάσει ένα φανάρι εξαιτίας αυτού του όλου περιστατικού, ας πούμε.
0: Ο Μπαρμπασκούτερ επίσης, να σας πω, θα ανάψει τσιγάρο.
1: Α, και αυτό.
0: Και θα πιει και μια γουλιά καφέ από το φρέντο που έχει πάρει και τον έχει στο σακουλάκι. Αυτό το που δίνουν στις καφετέρες, μα είναι δύο τα φρέντα, για να το κρεμάσει στο τιμόνι. Θα ανοίξει το καλαμάκι να πιει. Αυτός είναι το νέο είδος, το οποίο εγώ αναγνωρίζω. Τόσα χρόνια κάνω αυτή τη διαδρομή. Δεν το είχα συναντήσει τόσο έντονα. Είναι το είδος του Μπαρμπασκούτερ.
1: 21 βαθμούς στην Ξάνθη έχει, μας λέει ο Νίκος, ο κύριος Νίκος. Την έπνιξε με τον Μπαρμπασκούτερ την Μέρη. Λαβες. Με κοιτάνε οι Γερμανοί και αν μπορούν. Να σε καλά, μου δείξει τη μέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα social. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που χαιρετά την Ντόλι Πάρτον από το Hollywood, έτσι τώρα. Γιατί είχε μια τεράστια δρομή 70 ετών, έτσι. 60-70 ετών, ας πούμε, στο τραγούδι. Και όχι μόνο, και στον κινηματογράφο. Είχε πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για τις αδυσμένες Μανόλιες. Ήταν ηθοποιοί τώρα μεγάλου βεληνικούς που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την ταινία. Μεταξύ των οποίων.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Ολυμπία Δουκάκης.
1: Α, ναι,
0: η Σίρλε Μακλέιν. Η αγαπημένη μας η Έριν Μπρόκοβιτς. Έλα.
1: Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι, έλα.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και η Σάλι Φίλντ. Η Σάλι Φίλντ λοιπόν έχει κάνει μια ανάρτηση. Με το που έγινε γνωστός ο θάνατος της Ντόλι Πάρτον και γράφει: «Αν στα αλήθεια υπάρχουν άγγελοι στη γη, μόλις χάσαμε έναν, την Ντόλι Πάρτον. Δεν θα υπάρξει άλλος, τη λάτρευα με όλη μου την καρδιά. Πάντα θα σκέφτομαι με αγάπη τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Αναπαύσω εν ειρήνη, αγαπημένη Ντόλι.»

0: χρόνου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το πόσο γρήγορα θα πατηθεί η κόρνα με το που θα ανάψει το φανάρι. Δηλαδή είναι κλάσματα, όχι τα κλάσματα, κλάσματα του δεκάτου του δευτερολέπτου. Αλήθεια. Πριν ακουστεί η πρώτη κόρνα, ας πούμε. Όλοι είμαστε με το χέρι εκεί στην κόρνα, ρε παιδί μου, να πατήσουμε. Μη είναι αυτό. Γιατί άμα. Τα φανάρια εντωμεταξύ, κανένα φανάρι δεν είναι πάνω από 2,5 λεπτά. Άντε να χάσει 2,5 λεπτά. Εντάξει, οκ. Okay. Λέμε τώρα. Λέμε.
1: Σου φαίνεται εντωμεταξύ ότι έχει χάσει 2,5 χρόνια από τη ζωή σου.
0: Εμένα, εγώ έχω πει το θέμα μου. Το έχω με τους άλλους που πηγαίνουν αργά, αργά με 30-40 χιλιόμετρα τόσο και πάνω που. Σε εμποδίζουν εσένα, έτσι σου κλείνουν τον δρόμο. Με το που ανάβει το πορτοκαλί, γκαζώνουν, περνάνε αυτοί με πορτοκαλί.
1: Αυτό το κάνουν στήγες στα φανάρια.
0: Μένεις εσύ.
1: Κατάλαβες
0: από πίσω. Ναι, με πορτοκαλί δεν κάνει κανονικά. Και άμα τρέξει με 30-40, πρέπει να φρενάρει το πορτοκαλί. Άμα τρέξει με παραπάνω. Μπορεί να είναι επικίνδυνο να φρενάρεις, γι' αυτό μπορείς για να περάσεις.
1: It's true.
0: Εντάξει, να τα λέμε όλα. Ας πούμε, ξέρουμε τι συζητάμε.
1: Γιατί εντάξει, είμαστε.
0: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα για το απόλυτο θρίλερ
1: που
0: εκτυλίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες.
1: Με αυτόν που ξέρεις.
0: Γιατί πήγε αυτό στη CIA.
1: Όχι, μην το λες.
0: Αυτό στη CIA. Όχι, το λέμε. Αυτό στη CIA ο διευθυντής. Πήγε στη Μόσχα χθες ξαφνικά, εκεί που
1: καθόμασταν.
0: Λέει, έρχεται ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Και κάτσε στο Μπούκοβο, Βουνούκοβο, ξέρω κάπως λέγεται το αεροδρόμιο. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και μετά υπήρξε και μια πομπή αυτοκινήτων που είχαν διπλωματικές πινακίδες.
1: Ήταν μυστική αποστολή.
0: Αναρωτιόντουσαν όλοι. Γιατί πήγε, ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός που πήγε. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να ήρθε ο Τραμπ. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν ο Κούσνερ. Σιγά να μην γινόταν για τον Κούσνερ και για τον άλλον τον φίλο του.
1: Ή κάποια μυστική, τέλος πάντων, αποστολή.
0: Τέτοιου είδους αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ο διευθυντής της CIA. Από εκείνη την ώρα έχουν αρχίσει τα μύρια σενάρια. Το ένα, το πιο μαλακό, το πιο mild, το πιο αυτό, είναι ότι πήγε για να συντονίσει μια μεγάλη απελευθέρωση αιχμαλώτων. Γιατί το έχει πάρει πατριωτικά αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι έχει συμβάλει ο συγκεκριμένος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και από τις δύο πλευρές για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Εντάξει. Ναι, ούτως ή άλλως γίνεται με την μεσολάβηση άλλων χωρών ή άλλων προσωπικότητων. Ξέρω εγώ, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας ή ο Ερντογάν της Τουρκίας έχουν μεσολαβήσει για να γίνουν ανταλλαγές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό είναι το πιο απαλό. Το πιο απλό. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορούν οι Ιρανοί είναι ότι πήγε για να πει στους Ρώσους να κρατήσουν αποστάσεις από το Ιράν και από τα μέτρα τα οικονομικά που τώρα αποφάσισε και θα υποτίθεται θα εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σταματήσουν τις δοσοληψίες με το Ιράν, γιατί θα κινδυνέψουν και κάποιοι από τους μεγαλοκαρχαρίες της Ρωσίας, αυτούς τους πρώην καγκεμπίτες ή πρώην μαφιόζους ή πρώην τους διάφορους τέτοιους που έχουν το πολύ χρήμα στην Ρωσία, ή θα κινδυνεύσει και το χρηματοπιστωτικό του σύστημα, θα τυναχτούν στον αέρα οι τράπεζές τους. Είναι το δεύτερο σενάριο.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό το σενάριο συμπληρώνεται από αυτό που διαραίουν οι Ιρανοί, ότι επικοινώνησαν οι Ρώσοι μαζί μας και υποτίθεται ότι το δέλεαρ ήταν να μην κάνουν αυτά τα πράγματα με τους Ιρανούς οι Ρώσοι και να ανοίξουν οι Ιρανοί τα στενά του Ορμούζ. Αλλά οι Ιρανοί, λέει η Τεχεράνη, το αρνήθηκαν. Γιατί θέλουν αυτοί να δείξουν ότι
1: είναι σκληροί.
0: Ναι, είναι σκληροί, ρε παιδί μου. Αυτό είναι σκληροί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το τρίτο και ακόμα πιο σοβαρό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες πληροφοριών τους έχουν ενημερωθεί για κάποια κίνηση που σκοπεύει να κάνει ο Πούτιν σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
1: Ωραία.
0: Για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ. Και επειδή το γνωρίζουν, πήγαν να τον προειδοποιήσουν, μην το κάνεις, γνωρίζουμε τι θέλεις να κάνεις. Κάτσε να δεις τώρα. Πώς το συνδέουν αυτό αυτοί που γράφουν αυτό το σενάριο.
1: Ναι.
0: Το συνδέουν με το γεγονός ότι η προηγούμενη ανάλογη επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα
1: είχε γίνει
0: το Νοέμβριο του 2021, τρεις μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έγινε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Περάσαν 4,5 χρόνια. Λέγεται λοιπόν, αυτό είναι το επικρατέστερο τώρα σενάριο που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι εμείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο λόγος που πήγε εκεί ήταν για να προειδοποιήσει τους Ρώσους, μην κάνετε αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε σε επίπεδο Ευρώπης.
1: Αν έχει γίνει.

0: υπάρχει αυτό το σενάριο και πάει να του προειδοποιήσει. Φαντάζομαι και ο προηγούμενο και πάει να του προειδοποιήσει, δεν τον άκουσαν.
1: Δεν τον άκουσαν, ναι. Δεν ξέρω τι θα
0: αυτά
1: γίνει.
0: Μας λείπανε.
1: Ναι, ούτε μπορώ να προβλέψω. Όχι. Απλά εγώ σας ενημερώνω για τα σενάρια που κυκλοφορούν σε σχέση με την επίσκεψη αυτή, η οποία εξελίσσεται σε ένα θρίλερ. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ταινία.
0: Αυτά μας λείπανε.
1: Ναι, όλα τα είχαμε.
0: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
1: Μπράβο. Και είναι ακόμα Τετάρτη. Κατάλαβες. Δεν είναι καν Παρασκευή.
0: Αυτό που
1: να
0: πει.
1: Εντάξει.
0: Τι, εντάξει.
1: Θα πάω για βουτιά.
0: Τι, αργία.
1: Όχι, θα πάω για βουτιά. Και α κάνει τη CIA ό,τι θέλει.
0: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
1: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ρε τι πάθαμε.
1: 26 τις αίρες βαθμούς. Μας λέει ο Βαγγέλης.
0: Αυγουστιάτικο, ρε παιδιά. Ρε,
1: ναι, εντάξει, τελειώνει Αύγουστο. Μπορεί να γίνει Σεπτεμβριάτικο, δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Τώρα που τα λέω αυτά, εντωμεταξύ, και επειδή λέγαμε πριν για τη Γερμανία, είδα στο Μέρτς που χθες θύμωσε. Είχαν μία συνεδρίαση για την κλιματική αλλαγή.
0: Καλά,
1: το Υπουργικό Συμβούλιο
0: έχει
1: για την κλιματική αλλαγή, ναι, δεν ξέρω εγώ, για διάφορα άλλα θέματα. Αλλά αυτό ξεκίνησε γιατί βρέθηκε και τρίτο ντρόουν.
0: Γιατί είστε από τη Λειψία.
1: Στη Λειψία, ναι. Στο αεροδρόμιο εκεί η Λειψία κάτι.
0: Ναι.
1: Θα μου πει η Άλεξ πώς προφέρεται. Λείψινγκ Άουχτουνγκ. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε ένα τρίτο ντρόουν και είπε θα το πληρώσουν, είπε ο Μέρτς.
0: Καλά είπε.
1: Ναι.
0: Καλά είπε.
1: Αλλά
0: αυτοί που ξέρει.
1: Αυτοί. Ποιοι. 5-0.
0: Εντάξει.
1: Okay, ναι, σύμφωνοι.
0: Εντάξει, τώρα κάτι θα ξέρει.
1: Κάτι θα ξέρει. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Έχουν και αυτοί τις μυστικές υπηρεσίες.
0: Το θέμα είναι ότι ο Μέρτς γενικά θυμώνει και το παίζει βαρύ πεπών, είχε βγει μέλλον.
1: Μην μιλάς έτσι τώρα για τον άνθρωπο.
0: Όχι, το παίζει, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το ύφος το αυστηρό.
1: Εντάξει, όχι. Έχει το. Χαμογελάει που και που. Δεν είναι σαν τη Μέρκελ. Που ακόμα και όταν χαμογελούσε.
0: Δεν χαμογελούσε.
1: Ναι, δεν. Έλεγε.
0: Νόμιζα ότι.
1: Σε έπιανε σύγκριο. Ναι.
0: Είναι πως σου λέει ένας Ιάπωνας αγαπώ. Ναι.
1: Αυτό.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, ο Μέρτς, όσο και να θυμώσει, δεν βγάζει αυτό που θα έπρεπε να βγάλει.
1: Ναι.
0: Δεν πιάνει. Τι να πω.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Λάιψιχ. Μας λέει ο Ιωάννης.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: ευχαριστούμε,
1: Ιωάννη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είστε όλοι, είστε πολύ Γερμανό.
0: Τώρα που είπα Ιάπωνες.
1: Ναι.
0: Θέλω να μιλήσω για την αγαπημένη μου πρωθυπουργό της Ιαπωνίας.
1: Για πες.
0: Την κυρία Τακαΐτσι.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι εργασιομανής, συν της άλλης.
1: Ναι.
0: Της αρέσει πάρα πολύ, όπως και του Τραμπ, γιατί ταιριάζουν σε πολλά, να τουιτάρει. Η οικονομία της βέβαια δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Και εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Της αρέσει λοιπόν, λέει, να εργάζεται στην πρωθυπουργική κατοικία, γιατί εκεί είναι πιο ήσυχα σε σχέση με το γραφείο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και πολλά μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά και την ενοχλούν και αυτά. Και της αρέσει, λέει, να κάθεται μόνη της να εργάζεται. Μία μέρα λοιπόν που κάθεται μόνη της και εργαζόταν, εμφανίστηκε μια κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Και δεν τη σκότωσε την κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί φοβάται όπως εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί διαβάζει ένα μάγκα που είναι τα ιαπωνικά κόμικ.
1: Δικά της Μικιμάου.
0: Τεχνοτροπία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαβάζει ένα μάγκα το οποίο μιλάει για τη μετερσάρκωση και.
1: Και σου λέει μπορεί η κατσαρίδα να είναι.
0: Να είναι ο μπάρμπας μου ο Σκούτερ.
1: Από την Κορώνη. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, να είναι ο θείος.
1: Τα Κανίτσι. Τα Κανίτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τα Κανίτσι. Αυτή τα Κανίτσι αυτός.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Και δεν τη σκότωσε. Κάποια στιγμή όμως ενημέρωσε το προσωπικό ότι ξέρετε κάτι, είδα μια κατσαρίδα. Σήμανε συναγερμός φυσικά στην πρωθυπουργική κατοικία αμέσως για την κατσαρίδα. Είναι και οι Ιάπωνες τώρα του καθήκοντος και της ευθύνης και τα λοιπά. Τη βρήκανε, τη σκότωσαν.
1: Ναι.
0: Και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Έγραψε η ίδια σε ανάρτηση στα social media της, γιατί λέει είχε έρθει κοντά με την κατσαρίδα και την αισθανόταν σαν φίλη.
1: Μιλάμε
0: αυτή η γυναίκα κυβερνάει την Ιαπωνία.
1: Αυτή είναι
0: εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Η τριτοτέταρτη οικονομία του κόσμου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δύναμη στο G αυτά. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν σταθερές πια. Εντάξει.
1: Καλημέρα στο Γιάννη από το αεροδρόμιο που μας είπε πριν για το Λάιψιχ. Ναι. Στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων έχει 15,5 βαθμούς. Ωραία.
0: Ναι. Yeah,
1: ορίστε. Λάιψιχ μας λέει και η Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Ναι, την πρόλαβε. Και ο Κωνσταντίνος. Λάιψιχ. Καλημέρα από τα Βρυλίσια. Τι γίνεται, όλοι ξέρουν. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης μαζί μας. Για πείτε μας, παιδιά, πώς είστε.
1: Πάρα
2: τι
1: πολύ ωραία.
2: Εκεί.
0: Κοίταξε να δεις. Διάφορα θέματα που μας απασχολούν και
1: ποικίλη ύλη. Ξεκινήσαμε την Dolly Parton και έχουμε φτάσει στον διευθυντή της CIA που πήγε στη Μόσχα. Για να καταλάβεις όλη την γκάμα.
2: Για να μην πει στα ίδια
0: είμαστε λίγο. Και την Ιάπωνα πρωθυπουργό που είναι φίλη με μια κατσαρίδα. Αλλά αυτό είναι.
1: Ποιο τώρα.
2: Αυτό τώρα μα σόκαρε
1: λίγο.
0: Λοιπόν, έλεγα εδώ στους ακροατές πριν, γιατί δεν είναι κάτι το που το βγάλω από το μυαλό μου. Η γυναίκα έκανε αναρτήσεις στα social media της.
1: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
0: Η κυρία Τακαϊτσι έκανε αναρτήσεις και είπε πώς συναντήθηκε. Συναντήθηκε, σε εισαγωγικά. Δημοσιεύματα δεν σας λέω τώρα από τα νέα του Κιώτο μόνο ή του Japan Times και τέτοια. Μιλάμε για τον Independent, για αφιερώματα ολόκληρα.
1: Για την κατσαρίδα που γνώρισε κατσαρίδα. Στο γραφείο της.
0: Τη γνώρισε λοιπόν στο γραφείο της στην πρωθυπουργική κατοικία που της αρέσει να εργάζεται εκεί και δεν ήθελε να τη σκοτώσει την κατσαρίδα γιατί.
1: Πιστεύει στην μετερσάρκωση
0: και διαβάζει και ένα σχετικό μάγκα που της αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Και δεν τη σκότωσε, το είπε όμως το προσωπικό. Το προσωπικό τρελάθηκε και είπε κατσαρίδα Παναγία μου, τη σκοτώσανε και αισθάνθηκε πολύ άσχημα γιατί είχε έρθει κοντά, δηλαδή την αισθανόταν σαν φίλη της αυτή τη μοναξιά.
1: Σαν
2: ναι. Τι να πεις τώρα.
1: Τι να πεις.
3: Αυτό
2: λίγο.
3: Είναι κάτι που το παθαίνεις μόνο άμα είσαι πρωθυπουργός ή συμβαίνει και σε άλλους. Επίσης, αν θέλει, με τα έργα του Μετρό που έχουν βγει ρε παιδί μου, έχουν βγει κοπάδια. Έχει εδώ φίλους να κάνει.
0: Θα μπορούσε να έχει πολλούς φίλους.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι. Αυτό το πράγμα με το που γίνονται εργασίες, παιδιά, χαμός γίνεται παντού. Έχω στην γειτονιά μου, ας πούμε, χτίζανε μια καινούργια πολυκατοικία. Παιδιά, μιλάμε όλο το καλοκαίρι, όχι φέτος, πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, είχε στενάξει όλη η περιοχή. Είχε στενάξει όμως. Πού κρύβονται, τέλος
0: πάντων.
1: Δεν θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί τώρα.
3: Ναι, είναι φυσιολογικό. Σκάβεις να χτίσεις κάτι, τι θα βρεις αρχαία και κατσαρίδες. Τουλάχιστον τις κατσαρίδες τις βλέπεις, γιατί πολλές φορές τα αρχαία δεν τα βλέπεις.
2: Τα ευρήματα είναι δυσανάλογα.
1: Όχι, μερικές φορές τα αρχαία τα μπαζώνεις, τα κουκουλώνεις για να συνεχίσουν οι εργασίες, ας πούμε. Με τις κατσαρίδες δεν μπορείς. Βρίσκουν τον τρόπο του. Έχουν τον τρόπο του.
3: Ακριβώς. Βλέπεις κάτι πολυκατοικίες και λες. Εδώ δεν θα ήταν ο Περικλής κάπου, δηλαδή δεν μπορεί να πούνε. Τέλος πάντων.
0: Επίσης προσλάβανε ειδικούς για να διαβάσουν τα χείλη της Μελάνια και του Ντόναλτ Τραμπ στο μπιφάκι που είχαν εκεί στο τέτοιο.
2: Κάλαμε άκρη με αυτό.
0: Ακούστε, δεν χρειάζεται να προσλάβεις ειδικούς. Είναι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
1: Εγώ τα ξέρω,
0: αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ναι. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Τώρα δεν είναι όλα αυτά που γράφονται. Μην δώσετε σημασία, θα σας πω εγώ τι είπανε.
2: Έχεις το διάλογο.
0: Φυσικά τον έχω.
2: Για πες.
0: Θα σας πω, είναι κλάσικ αυτό. Δηλαδή, έχω μπει στη θέση της εγώ.
3: Ωραία.
0: Μελάνια. Θα σας πω.
1: Στο μυαλό του Τραμπ δεν θα μπορούσε να πιστεί πολύ εύκολα.
0: Και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έχουν πάει σε ένα ευχάριστο γεγονός και οι δύο, έτσι. Τους βλέπουμε στην αρχή ότι είναι χαμογελαστοί. Δεν έχουν πρόβλημα και συζητάνε. Και κάποια στιγμή μπαίνει αυτή μέσα.
1: Αυτή η πέτρα του σκανδάλου.
0: Η Νάταλι Χάρπ.
3: Α, μάλιστα.
0: Αυτή.
3: Και νόμιζα μήπως είδε καμία φίλη της κυρίας Τακαΐτσι ξαφνικά.
0: Όχι, δεν μπήκε κατσαρίδα. Όχι, μπήκε. Σαν κατσαρίδα τη βλέπει η Μελάνια.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Κάπως έτσι.
0: Μπήκε η Χάρπ μέσα.
1: Στο ξανθό του.
0: Ναι, κάθεται από πίσω και του γυρίζει μετά και του λέει πάλι αυτή εδώ. Δεν σου έχω πει.
2: Όταν είμαστε.
0: Ναι. Ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό το πράγμα.
1: Εγώ διάβασα πάντως ότι αυτοί που οι ειδικοί των Χιλέων είπαν ότι του είπε καλή είδηση σε λάθος timing. Αυτό του είπε.
2: Αυτό διάβασα και εγώ.
0: Αυτό, δεν υπάρχει.
2: Αυτό.
1: Η Σερέτη όμως είναι.
0: Παιδιά, όχι. Πάλι αυτή εδώ.
1: Τα πετάει στον κάλαθο των Αχρήστων όλα αυτά.
0: Μα είναι δυνατόν.
3: Πληροφόρηση η Κατερίνα φαίνεται.
0: Σιγά μην του έλεγε τώρα. Θα του έλεγε καλή είδηση, λάθος timing. Δηλαδή τι. Η Μελάνια. Μα είμαστε σοβαροί τώρα.
3: Μπορεί να παρακολουθεί εμάς και όλον αυτόν τον καυγά καλές ειδήσεις, κακές ειδήσεις και να πήρε θέση η γυναίκα.
0: Παιδιά, έχει μου έξω πλανήτης, ας πούμε.
3: Α, συγγνώμη.
2: Τώρα και εσύ. Μην επιμένεις, άσε. Έχει πληροφόρηση.
3: Στρίψω, δεν γίνεται.
2: Δεν στρίβουμε τίποτα.
3: Να το χωρίσει το ζευγάρι, να βγάλει εκεί πέρα φήμες.
0: Εγώ.
3: Ναι, εγώ.
0: Τα γεγονότα.
2: Τα γεγονότα.
3: Μήπως εγώ δάσκαλε,
0: Όχι, δεν είμαι εγώ. Τα γεγονότα είμαι.
1: Just the facts.
0: Λοιπόν, αυτά συζητήθηκαν εκεί, να ξέρετε. Και μην διαβάζετε τους διαλόγους και τους ειδικούς. Αυτοί οι ειδικοί που διαβάζουν τα χείλη, νομίζω ότι λένε ότι τους κατέβει το κεφάλι. Γενικά.
3: Επίσης, αυτή η ειδικότητα, ο αναγνώστης χιλιών και ο φυσιογνωμιστής. Είναι το καλύτερό μου
1: σωρελτίο. Αυτό με τους φυσιογνωμιστές, ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Διαβάζω τη γλώσσα του σώματος και τι μπορεί να είπε ο Τάδε και αυτός ο καινούριος αρχηγός του Τάδε κόμματος.
2: Εντάξει, από επικοινωνιολόγους ξεκίνησε.
1: Τι πρεσβεύει άραγε, φαίνεται από τη γωνία στα χείλη.
0: Αν δεν διάβασε έναν Ιάπωνα, να σου πω εγώ. Μπορείς, δεν μπορείς.
2: Πού να βρεις γωνία αρχικά.
0: Όχι, δεν μπορείς να διαβάσεις. Δεν μπορείς, είναι ανέκφραστοι άνθρωποι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο όρος κλειστά βιβλία. Για τους Ιάπωνες.
3: Αν δεν είχε αφορμή η Ιαπωνική πρεσβεία να μας μιλήσει για τη φίλη της κυρίας Τακαΐτσι, έχει αφορμή τώρα.
0: Μεγάλη αγάπη στην Ιαπωνική βία και στον Ιάπωνα πρέσβη. Μπράβο, είναι τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ φέτος. Πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πέρα από όσα λέμε τώρα, εντάξει.
3: Καλά, προφανώς.
0: Αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα μας, τη διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία, τιμά τις παραδόσεις της χώρας μας και γενικά είναι τρομερά φιλόξενο.
1: Ας πούμε, τις παραδόσεις μίλησε για πιτόγυρο, έτσι.
0: Το αρέσει. Πίτα γύρω απ' όλα.
1: Πίτα γύρω απ' όλα.
2: Είναι και αυτό ένα κομμάτι.
1: Αυτό. Δεν είναι τις παραδόσεις μας, άμα δεν είναι αυτό,
0: όχι,
1: τι είναι.
0: Είναι εξαιρετικός, πραγματικά όλοι έχουν να το λένε.
1: Και ξέρει πολύ καλά ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
3: Άμα ξέρει το πιτόγυρο, είναι σε επίπεδο προφήσιεση. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντίστοιχό μας, να το δώσουμε όμως. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και εμείς. Πάμε και εμείς, Διονυσάκο.
1: Και δεν πάμε, θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και στο τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Σε τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Axios. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλιο το Brent. Εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρε και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Και ύστερα.
1: Και ύστερα, και ύστερα, και ύστερα. Πάει και το Dolly Parton.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι αυτά. Στα πόσα της?
1: 80.
0: Εντάξει.
1: Μπέκα δεν τη λες.
0: Όχι. Και μεγάλη δεν τη λες.
1: Και μεγάλη δεν τη λες.
0: Στα 80.
1: Ναι. Όταν τα πλησιάζει τα 80, δεν όλα σου να είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται
0: σε τι απόσταση είσαι. Αλλά όταν και όταν φτάσει εκεί, πάλι δεν σε λες ή δεν τον λες μεγάλο.
1: Κοίταξε. Αν είσαι 20, το 80 φαίνεται τεράστιο. Φρεάς το 20.
0: Αν είσαι όμως 60.
1: Αν είσαι όμως 60, το 80 είναι κοντινό.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι σαν να είσαι 20.
0: Κοίταξε, αν περάσει τα 40 και μετά.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Αυτό. Αν περάσει τα 40 και μετά, οι ηλικίες μετά τα 40 είναι πολύ κοντινές.
0: Ναι. Και η Ντόλι Πάρτον και ο Δημήτρης Κόκοτας χθες.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ο οποίος εντάξει ταλαιπωρούνταν ο άνθρωπος πόσο, 2 χρόνια.
1: Κάτι παραπάνω από 2 χρόνια.
0: Πολύ.
1: 2 χρόνια και κάτι. Ναι.
0: Τώρα 2 χρόνια στο νοσοκομείο.
1: Από τότε που έπαθε, νομίζω, ένα βαρύ εγκεφαλικό ήταν. Εγκεφαλικό
0: ναι,
1: ήταν.
0: Αυτό, τώρα, τι, κοίτα, ναι.
1: Από τότε και μετά.
0: Δεν συνεννόησε. Στον αέρα.
1: Όπως μπήκε στο νοσοκομείο, ναι, δεν μπόρεσε να βγει, γιατί η κατάστασή του ήταν πολύ δύσκολη. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να βγει.
0: Μας ακούει ο υπολογιστής, παιδιά. Μόλις είπαμε για τον Dolly Parton, να μπροστά μας και μια ωραιότατη φωτοκαλά.
1: Από τα νιάτα της, ναι.
0: Κούκλα. Έτσι και λέω και σπουδαία έτσι, γιατί βασίλισσα της Κάντρι και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με δροσιά. Εμείς τουλάχιστον εδώ, παιδιά, στο βόρειο κομμάτι.
1: Πόσους βαθμούς είχε?
0: 16.
1: Γιατί τώρα το ξημέρωμα, ας πούμε.
0: 16 είχε το πρωί, σου λέω 6 ώρα. Τώρα πόσο έχει, 17.
1: Τώρα έχει 17, σιγά τα αυγά.
0: Και λέω, αφού ήμουνα στο μετέχμιο, να κλείσω την πόρτα ή να μην την κλείσω, τον μπαλκονιού εννοώ.
1: Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή.
0: Άντε έβαζε το πόδι λίγο μέσα από το σεντόνι. Κάπως έτσι.
1: Άντε θα σηκωθείς σε λίγο.
0: Ναι, άντε αυτό. Άσε με, λέω τώρα, θα ξαγρυπνήσω και δεν θα μπορώ. Τέλος πάντων, ωραία είναι η πρωινή δροσιά, όπως και να το κάνουμε. Απλώς υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση. Από τους 15 κατέβηκε νωρίτερα, παιδιά.
1: Θα κατέβηκε.
0: Μιλάμε για το Βόρειο Εύρο.
1: Την ένιωθες την τσίχρα, όπως και να έχει την ένιωθες την τσίχρα.
0: Αλλά τώρα το 15άρι, ας πούμε, με το 30διάρι που έχει στην Κρήτη πρωί.
1: Διπλάσια θερμοκρασία.
0: Ναι, είναι και τεράστια διαφορά.
1: Δηλαδή, εντάξει, okay.
0: Όπως και με το 25άρι στη Χαλκιδική, στο Νέο Μαρμαρά, ή με το 29άρι στην Αθήνα, ή με το 26άρι ακόμη στην Κέρκυρα. Έχει διαφοροποίηση.
1: Κοίταξε,
0: βέβαια.
1: Το 20 με το 25, το λες, εντάξει, δεν είναι μακρινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 15 με το 20 πάλι έχει διαφορά.
0: Έχει.
1: Αλλά με το 30.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και με το 12 έχει διαφορά.
1: Και με το 12. Βέβαια.
0: Κάτι 12 και βλέπω ωραιότητα στα ορεινά.
1: Αυτή δεν είναι μόνο η ωραιότητα. Ωραιότητα το πρωί.
0: Ναι, δροσερά φαίνονται.
1: Και τι μπαλκονόπορτε κλειστέ.
0: Εννοείται. Λοιπόν. Πάντως, στο νότιο κομμάτι ολόκληρης της Θράκης αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κεντρικής γενικότερα, βλέπουμε θερμοκρασίες που είναι συν πλην 20, 21, 22 εκεί, έτσι.
1: Ναι. Από το σουφλί και πάνω.
0: Από το σουφλί και πάνω και από τις Σέρες και πάνω στα ορεινά.
1: Ναι.
0: Και από τη Δράμα και πάνω στα ορεινά. Εντάξει,
1: εκεί
0: το θερμόμετρο είναι χαμηλό. Και λογικό είναι. Αλλά ο καιρός θα είναι καλός, θερμοκρασίες.
1: Αρκετά ανεβασμένη και σήμερα, από ό,τι βλέπω. Θα ανέβει δηλαδή.
0: Ναι. Και μετά σταθεροποιείται, είναι καλά μετά.
1: Έχει προοπτική.
0: Μετά θα έχουμε θερμοκρασίες στους 30+, μια χαρά θα είναι.
1: Κοίταξε, το μετά τελείωσε ο Αύγουστος, καλωσορίζουμε το Σεπτέμβρη.
0: Εγώ ακόμα διακοπές δεν πήγα, κάτσε. Θέλω να πω μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.
1: Πολλοί κόσμοι
0: δεν θα είναι καλά.
1: Διακοπές.
0: Και ούτε πρόκειται να τρώμε στο λέγει. Γιατί, παιδιά, είχα πάει τώρα που είπε 20 Σεπτεμβρίου. Είχαμε πάει.
1: Τον παλιό καλό καιρό.
0: Ναι, τότε.
1: Τζίκι
0: τα παχιά, οι μύγε παχιά, πώ τα λένε. Ναι. Και η τσέπη λίγο πιο φουσκωμένη.
1: Ήταν.
0: Πολύ πιο φουσκωμένη, όχι λίγο.
1: Άλλε εποχέ.
0: Ναι. Τότε τέλο πάντων είχαμε πάει διακοπέ γύρω στι 10 Οκτωβρίου.
1: Πού
0: στην Κορώνη.
1: Ήταν εποχή της δραχμής ή του ευρώ?
0: Ευρώ ήταν.
1: Ευρώ ήταν, ναι. Αρχές του ευρώ ήταν.
0: Ναι. Στην Κορώνη κάτω, έτσι. Ήταν πανέμορφα. Από εδώ φύγαμε βέβαια με μπουφάν. Εννοείται. Εμένα όμως με έκοψε, γιατί είμαι και έξυπνος.
1: Και πολύ με κόβει εμένα.
0: Και πήρα και σορτζάκια μαζί μου και αυτά και δεν ξέρω τι. Ναι, γιατί αφού κατεβήκαμε τη Λάρισα και κάτω, αλλάξανε τα πάντα.
1: Τα δεδομένα.
0: Και όταν σου πλησιάζαμε προς τα εκεί, καλά, η παραλία γινόταν πανικός. Λες και ήταν Αύγουστος. Λέω, όχι. Άλλος. Πού ζούμαστε.
1: Ναι, πού ζούμαστε. Εντελώς διαφορετικός, σαν να είσαι σε άλλο πλανήτη ένα πράγμα. Ναι.
0: Η Αδριανή γιορτάζει, λέει, η καταγόμενη από την πόλη Αντρία, η Άντρια της Ιταλίας.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Χρόνια της πολλά, λοιπόν.
0: Κάτσε όμως. Ναι. Γιορτάζει και Ναταλία. Πες μου εσύ τι θα πει Ναταλία στα λαντικά. Θες το δείχνω, έτσι, να δούμε.
1: Όχι, δεν ξέρω μπορείς, θα πει
0: πού να φανταστείς. Πού να φανταστείς. Ούτε καν θα περνούσε από το μυαλό μας. Η μέρα των Χριστουγέννων.
1: Μπα.
0: Ναταλία σημαίνει, λέει στα λατινικά, η μέρα των Χριστουγέννων. Άκουσον, άκουσον. Και γιατί να γιορτάζει σήμερα και ο 25 Δεκεμβρίου.
1: Έλαβε.
0: Αδριανού και Ναταλίας εκ Νικομιδίας. Προφανώς ζευγάρι ήταν αυτή. Για να δούμε τώρα. Δεν ξέρω. Σύζυγός του. Ναι.
1: Ζευγάρι ήταν τελικά.
0: Το διάβασα. Ζευγάρι ήταν. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Οπότε θα θυμάσαι. Άμα δεις καμιά Ναταλία γνωστή, έχουμε.
1: Αυτό νομίζω.
0: Δεν θα την πεις. Ναταλία, τι κάνεις. Η μέρα των Χριστουγέννων, τι κάνεις. Χριστουγεννούλα, πες την.
1: Εμά, δηλαδή. Όχι, πραγματικά. Ναι. Και δεν ξέρω κιόλας. Πιστεύω ότι μου έκανε τόσο εντύπωση ότι δεν θα το ξεχάσω. Τώρα, το ίδιο.
0: Τώρα, ναι, κάθε φορά που θα βλέπω τη μια συγκεκριμένη Ναταλία που γνωρίζω.
1: Ούψη, η μέρα των Χριστουγέννων έρχεται.
0: Χριστουγεννούλα, έρχεται. Λοιπόν, καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, λέει, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1: Α,
0: ναι.
1: Έχουν αργία οι τράπεζες.
0: Έχουν, σου λέει, από εδώ και πέρα στην Αγγλία θα αρχίσει η πολύ ψύχρα, οπότε ας κάνουμε καλοκαιρινή τώρα.

0: Ναι, και αυτή στα τελειώματα καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Η μέρα της ισότητας των γυναικών στις ΗΠΑ, σαν σήμερα λοιπόν το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Ωραία η κέρασο παγωτό γρανίτα. Ωραία είναι. Αν και εγώ δεν είμαι της γρανίτας, προτιμώ το παγωτό κεράσι, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά τώρα έτσι η δροσερούλα θα ήταν ωραία. Με γρανιτούλα. Κέρασο παγωτό γρανίτα.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Έχει πολύ κράτς-κράτς κάνει, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Αλλά,
1: ναι, υπάρχουν και γρανίτες που είναι πάρα πολύ καλές όμως.
0: Δεν θα ξεχάσω την πρώτη γρανίτα.
1: Ποια είναι η πρώτη?
0: Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν.
1: Μπεμπέκο, όταν ήσουν.
0: Ποια μάρκα, αν ήταν Αγνό ή αν ήταν.
1: Τώρα δεν κάνουμε και διαφήμιση, κάτι.
0: Εντάξει, σιγά τώρα. Δεν θα τα πάρουμε κιόλας. Ήταν ένα σαν τριγωνικό πορτοκαλί.
1: Καλά, υπάρχουν αυτά ακόμα.
0: Τόσο μικρό.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Φυσικά. Ναι.
0: Και σε σούπερ μάρκετ. Πορτοκάλι.
1: Πρόσφατα πήρα και δοκίμαση γιατί είδα. Το είδα και λέω πάλι, υπάρχουν αυτά ακόμα και πήρα και δοκίμαση. Ναι, κανονικά, ναι.
0: Θα το συζητήσουμε εκτεταμένα μετά για να δω που υπάρχει να πάνε πάνω.
1: Και Εθνική ημέρα σκύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Σκύλο, μα ανεβάζει σκύλο, μα ανεβάζει.
1: Ναι, ακριβώς. Τα αγαπημένα μας ζωντανά. Λοιπόν, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Τι θα κάνουμε τώρα, πού θα πάμε?
0: Βόλτα θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Κομωτινή θα πάμε. Καβάλα θα πάμε.
1: Ναι.
0: Τώρα για Οριστιάδα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε. Η Χρυσούλα έχει άδεια σήμερα.
1: Α, ναι. Ας μας στείλει μήνυμα αν μας ακούει.
0: Γιατί να μας στείλει μήνυμα και γιατί να μας ακούει. Κοιμάται.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Θα δούμε. Έτσι πει χθες ότι από σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: και
0: από σήμερα έχει. Θα πάμε όμως και σε Σέρες. Σέρες, οπότε έχουμε Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Καβάλα ποιον έχουμε?
1: Τον Κώστα το Λουκούμι.
0: Τον Κώστα το Λουκούμι. Συνεχίζουμε να έχουμε τον Κώστα το Λουκούμι.
1: Ναι.
0: Okay. Οριστιάδα, είπαμε, η Χρυσούλα έχει άδεια.
1: Ναι.
0: Και Σέρες έχει γυρίσει η Δέσποινα Γιαννακίδου.
1: Η Δέσποινα, η οποία σήμερα γυρνάει κανονικά. Να βλέπω και τα μηνύματα, γιατί καμιά φορά ξέρεις άνθρωπος μεγάλος, εσύ ξεχνάς.
0: Δεν είναι ότι ξεχνάς.
1: Τι κάνεις.
0: Είναι και ότι ξυπνάς κόσμο.
1: Εντάξει, κάπου ξυπνήσει τώρα. Το λες και μια καλημέρα. Τι δεν γίνει. Άσχημα. Καλημέρα, γι' αυτό σε πήρα.
0: Καλημέρα.
1: Στον ύπνο σου με έβλεπε. Καλημέρα, τι κάνει. Είσαι πάντα καλά που λέγει το τραγούδι.

0: Βασιλική, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλά είμαι. Εσύ?
0: Μπράβο, χαιρόμαστε για σένα, το ίδιο επιθυμούμε. Καλά είμαστε και εμείς.
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Ναι.
2: Μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε σήμερα. Έχουμε να πούμε, έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΣ, το μεγάλο γεγονός βεβαίως που μας βγάζει από το καλοκαίρι και μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και στην οικονομία. Και βεβαίως ότι θα πει ο Πρωθυπουργός φέτος από το βήμα της ΔΕΣ και ποιες είναι οι δεσμεύσεις του. Βεβαίως τα συνδικάτα, οι σύλλογοι και οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 5 του Σεπτέμβρη. Εδώ η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής απευθύνει κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο για να συμμετάσχει μαχητικά σε αυτό το συλλαλητήριο και να πούμε ότι θα μπει και λεωφορείο για να μεταφερθεί μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη όσοι θα επιθυμήσουν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Αναχώρηση στις 5.30 είναι στην πλατεία Χάνς η συγκέντρωση. Η αναχώρηση από την Κομωτινή θα γίνει από το Ηρώ το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Μία σειρά ερωτημάτων, πολύ σοβαρών ερωτημάτων, απευθύνει στην διοικήτρια του νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου, αντιπεριφερειάρχης μεταφορών επικοινωνιών καλών πρακτικών και εξυπηρέτησης των πολιτών στην Ξάνθη, ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ. Μεταξύ άλλων πολλών ερωτημάτων, λοιπόν, ο κύριος Χατζηγενέ ρωτάει για ποιο λόγο χώροι που είχαν σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για συγκεκριμένη διαδικασία υγιεινής και απολύμανσης έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό τους σκοπό. Με ποια τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη διαδικασία αντικαταστάθηκε και πώς διασφαλίζεται πλέον ο διαλογισμός της ακάθαρτης από την καθαρή ροή και βεβαίως η πρόληψη της επιμόλυνσης. Εδώ μιλάει ο κύριος Χατζηγενέ για το μεγάλο εχθρό των νοσοκομείων, έτσι, που είναι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε την έγκριση από ομόφωνα μάλιστα από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος ΤΕΕ Θράκης που αναφέρεται στη σχετική εισήγηση που αφορούσε τη διαδικασία διαβούλευσης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξης και επεξεργασίας πολυμεταλλικών και μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην Βουλγαρία, στην περιοχή του Ιβάιλοβγκραντ. Είπαμε, ομόφωνα εγκρίθηκε. Ναι. Αυτή ήταν η απόφαση της επιστημονικής ομάδας, η θέση του ΤΕΕ μέσω της επιστημονικής του ομάδας. Στις 25 του Σεπτέμβρη έχουμε την φετινή Λευκή Νύχτα στην Κομωτινή. Έχουμε μια φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης Κατάγκας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.
0: Α, μάλιστα.
2: Λουμπουμπάση. Όπως λέμε, πολύάνθος Λουμπουμπάση.
0: Ναι, αυτό, ναι.
2: Λοιπόν, και από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων του τοπικού πληθυσμού με τις ένοπλες δυνάμεις, θα γίνει σήμερα το βράδυ στις 9, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, μια μουσική εκδήλωση υπό τον γενικό τίτλο

0: μαζί στο ρυθμό, στον ίδιο ρυθμό.
1: Α, ωραίο.
0: Στρατός και τοπική κοινωνία. Στην κεντρική πλατεία λοιπόν της Ξάνθης. Είναι σαφέστατη η αλλαγή από τότε που μιλάμε πλέον για ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης και όχι για τέταρτο σώμα στρατού. Βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή μας, γενικά στο πώς στις εκδηλώσεις που κάνει, στις εκθέσεις, στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω αυτά, παιδες.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ.
1: Να σε κάνω, Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την Κομωτινή. Τώρα σε λιγάκι, μια καλημέρα θα πούμε, στην Καβάλα.

0: πατήσει με τον γκάζι μας και φτάσαμε ήδη στην Καβάλα τώρα, στον Κώστα του Λουκούμη.
1: Ευχαριζόμασταν κιόλας να του πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είδατε τι μαγεία είναι να βρίσκεσαι σε μερικά δευτερόλεπτα.
0: Τι λες τώρα. Τώρα, 40 χρόνια φούρνερης έχω ψήσει. Τι κάνεις.
2: Καλά είμαστε. Πέσα, αντιμετωπίσαμε έτσι κάποια περιστατικά πυρκαγιάς. Ναι. Ήταν στην παραλιακή Εγνατία, κοντά στην Κάριανη του Δήμου Παγκαίου. Η φωτιά προκλήθηκε από αυτοκίνητο στο οποίο εκδηλώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μηχανική βλάβη.
0: Όχι μόνο.
2: Ναι, και ευτυχώς οι επιβαίνοντες κατέβηκαν γρήγορα, το κατάλαβαν. Στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου, ωστόσο άρπαξαν τα ξερόχορτα στο πλάι. Ναι. Ευτυχώς το μέτωπο ήταν από την πλευρά της παραλίας.
0: Ναι.
2: Και εκεί άμεσα επέμβασε της πυροσβεστικής, δύο ελικόπτερα, υδροφόρος του Δήμου Παγκαίου.
0: Προχώρησε αρκετά η φωτιά δηλαδή.
2: Ναι, αρκετά, αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, σπίτια. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρώς, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, χθες είχε και στη

0: Άμα μια πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή μεταξύ Δοξάτου και Φτελιάς, και εκεί άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Δοξάτου, με υδροφόρες και μηχανήματα, ενώ με υδροφόρες συνέραμε και ο Δήμος της Δράμας, και εκεί τέλος καλό όλα καλά. Στο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς Καβάλα και Δράμα είναι στην κατηγορία 2 σήμερα, μέση δηλαδή, επικινδυνότητα, ωστόσο αυτό δεν λέει τίποτα, όλοι λειτουργούν με υψηλό, σαν να είμαστε στον υψηλό δείκτη προστασίας. Στη Θάσο επίσης επιβλήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό για χρήση συσκευής έμψησης στερών καυσίμων. Δηλαδή πήγε να ψήσει ο άνθρωπος.
1: Τι πήγε να ψήσει?
0: Ναι, εν μέσω αντιπυρικής περίοδου.
1: Στην αυλή του, πού πήγε να ψήσει?
0: Ναι, στην αυλή, αλλά ήταν κοντά σε περιοχή που απαγορεύεται.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Δεν βγήκε στο μπαλκόνι ή τέλος πάντων πίσω, έχω ένα μικρό νερό.
2: Ναι.
1: Εδώ ούτε αυτό το κάνεις τώρα τέτοια περίοδο, έτσι?
2: Με τέτοια ζέστα.
1: Γιατί ποτέ δεν. Ναι.
0: Και μάλιστα και στην Καβάλα θα είχαμε κάποιους ελέγχους στο προηγούμενο διάστημα από την πυροσβεστική, στο παλιό κυρίως, γιατί κάποιοι θέλησαν να κάνουν μπαρμπεκιού τις προηγούμενες ημέρες. Λίγο προσοχή ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Σε άλλες ειδήσεις, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποψήλωσης καθαρισμού χαμηλής βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας. 10 συνεργεία καθάρισαν σημεία όπως η Καλαμίτσα, το Περιγιάλι, το Παλιό, την Ιχθυόσκαλα. Και η δράση αποσκοπεί τόσο στον ευπρισπισμό των χώρων αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και θα γίνουν και άλλες δράσεις σε σημεία της πόλης. Μέχρι τη Δράμα να πάμε τώρα, που εκεί το Dramaica Youth Festival, το γνωστό μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι, ολοκληρώνεται απόψε. Γίνεται σε έναν από τους πιο όμορφους και δροσερούς χώρους της Δράμας, στα Γρασίδια, εκεί στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας. Στις 8.30 η Αντίθεσμη, μια εκρηκτική εμφάνιση που θα ανεβάσει τη διάθεση. Και λίγο μετά, στις 9.30 η Βιαδάμου κλείνει το φεστιβάλ. Με την είσοδο να είναι ελεύθερη προς το κοινό. Το φεστιβάλ υλοποιείται από το τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου Δράμας με την υποστήριξη και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε παράσταση στο ΔΠΘ, στο φεστιβάλ Φιλίππων, η Γη της Παγγελίας του ΔΠΘ Κοζάνης και του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σήμερα στις 9 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, σκηνοθεσία δραματουργία Γεωργία Μαυραγάνη. 15 ευρώ γενική είσοδος, 10 ευρώ μειωμένο για φοιτητές, μαθητές, ανέργους, άτομα με αναπηρία, τριτέκνους και πολυτέκνους. Επίσης για σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση «Μουσικές διαδρομές, την ιστορία υπό το φως του φεγγαριού» από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στις Κρινίδες, στην πλατεία Πλεκανίδη, με σκοπό την ανάδειξη της βασιλικής εκτός των τυχών, ενός σημαντικού παλαιοχριστιανικού μνημείου πέρα από το κεντρικό αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Σήμερα στις 9 στις Κρινίδες. Ενώ αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στη Θάσο στις 31 Αυγούστου. Βέβαια, θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να το υπενθυμίσουμε.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από την Καβάλα και τη γύρω περιοχή, Δράμα κτλ. Πήγαμε 31. Παιδιά, πώς περνάει η ώρα, πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνούν τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα.
2: Είδε, νεράκι είναι και κιλά.
1: Έτσι. Τι ήθελες να πεις?
2: Ήθελα να πω ότι τη Χρυσούλα θα την έχουμε κοντά μας.
1: Θα την έχουμε, ναι. Αφού τώρα θα πώς το λέει στο χωριό μου, θα παρουσιαστεί φανιά της.
2: Μέρα καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν, είμαστε τώρα Ορεστιάδα.
1: Και από καβάλα Ορεστιάδα, τσουπ πίσω.
0: Ναι, σε μία μελιστάλαχτη τώρα θα πάμε. Κοπελιά που θα μας πείτε της περιοχής. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τον κατάλαβα.
0: Έτσι, μπράβο γι' αυτό το.
1: Ναι.
0: Τι να έχουμε.
2: Θα ξεκινήσω από το σουφλί.
0: Ναι.
2: Διότι εχθές ήταν εκεί ο απερχόμενος πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Μάρης, λίγες μέρες πριν ολοκληρώσει τη φοιτεία του ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Άλλες 5 μέρες έχουν μείνει, γιατί από το Σεπτέμβριο αναλαμβάνει η νέα πρίτανης, η κυρία Μιχαλοπούλου. Τώρα, ο κύριος Μάρης βρέθηκε στο σουφλί μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, τον κύριο Καραμπατζάκη, ο οποίος μάλιστα προορίζεται να αναλάβει καθήκοντα την πρίτανη οικονομικών και ανάπτυξης από Σεπτέμβριο.
0: Α, ναι.
2: Είχαν συνάντηση με τον δήμαρχο Σουφλίου,
0: ναι,
2: τον κύριο Καλακίκο στο Δημαρχείο. Συζήτησαν για το νέο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που θα λειτουργήσει στο Σουφλί, με αντικείμενο τις καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Και ο κύριος Καλακίκος απένειμε και μια τιμητική πλακέτα στον Φώτη Μάρη ως αναγνώριση της συμβολής του, όπως αναφέρει, στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας του Πανεπιστημίου στην περιοχή του Σουφλίου, με αφορμή βέβαια για την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου για την ίδρυση νέου τμήματος τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων στο Σουφλί. Τώρα, ο πρίτανης επισκέφτηκε και τις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί στο Σουφλί για να παραχωρηθούν προς χρήση στο Δημοκρίτιο, γιατί εκεί θα ξεκινήσουν και οι πρώτες πανεπιστημιακές δραστηριότητες, ξεκινώντας από αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σας είπα, από τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Ναι.
2: Πάμε Ορεστιάδα τώρα, γιατί ο Δήμος μας γνωστοποίησε ότι δύο έργα αγροτικής οδοποίησης μπήκαν στο στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Είναι το ένα έργο αφορά ασφαλτοστρώσεις επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας στην Κλισό με προϋπολογισμό 404.500 ευρώ, και το δεύτερο έργο είναι ασφαλτοστρώσεις επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας Ινόης και Χειμωνίου. Εδώ ο προϋπολογισμός είναι 389.000 ευρώ, και όπως λέει και ο Δήμος, ο στόχος βέβαια είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση των αγροτών είτε στις γεωργικές είτε στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους. Έχουμε μία ισχυρή σύσταση τώρα από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Εύρου προς όλους τους πολίτες, αλλά απευθύνεται κυρίως στους κυνηγούς. Και αυτό γιατί έχουμε τώρα την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου και η πυροσβεστική ουσιαστικά θυμίζει τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις. Τι λέει? Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα ή έφλεκτα υλικά.
0: Ξαναπέστω αυτό, Χρυσούλα.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι. Το, καλά το

0: παιδιά,
1: έλα.
0: Ακόμα το βλέπω, ναι, στον δρόμο. Δηλαδή, δεν το, όπως το
2: και
0: βλέπω
2: εγώ,
0: ακόμη.
2: Γιάννη, το συνεχίζω και το,
0: ναι,
2: βλέπω.
0: Και όχι
2: δρόμο,
0: μόνο, ναι, τσιγάρα που είναι πολύ πολύ επικίνδυνο, πόσο μάλλον δε τέτοια περίοδο. Εκείνα τα ποτήρια με τους καφέδες που σου έρχονται πλά στο παρμπρίζ. Παιδιά, είναι απίστευτο.
2: Χθες. Στο δρόμο πάνω μπορεί να δεις και ολόκληρη σακούλα, η οποία μέσα έχει 2 και 3 ποτηράκια τέτοια, ναι, πρακτικά μιας χρήσης του,
0: ναι,
2: καφέ,
0: ναι,
2: ένα μπουκάλι νερό που άδειασε, το βάζουμε στη σακούλα, το κάνουμε έναν ωραιότατο κόμπο και το πετάμε,
0: ναι,
2: από το παράθυρο.
0: Ναι, γιατί τον καταλαβαίνω βέβαια από την άλλη. Ξέρεις τώρα, λέει, αφού βρωμίζει το αυτοκίνητο δεν γίνεται, πρέπει να βγει έξω.
1: Ναι,
0: ασχολίαστο πραγματικά.
2: Και επειδή είπαμε και για τα σκουπίδια, η δεύτερη ισχυρή σύσταση είναι: δεν πετάμε τα σκουπίδια μας μέσα στα δάση και στις δασικές
0: εκτάσεις. Έμα πια, ναι.
2: Επίσης δεν ανάβουμε ψυσταριές μέσα στα δάση και στις δασικές, ναι, εκτάσεις. Και τέλος, δεν χρησιμοποιούμε όπλα από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά. Αυτά λέει μεταξύ άλλων στην υπόμνησή της υπεσβεστική. Ξαναλέω, απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στους κυνηγούς που τώρα θα βγουν με την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου. Πάμε τώρα και στο δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο. Το θέμα του θα είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Αυτή η λέξη πια τώρα μας έχει στοιχειώσει. Διοργανώνεται τις 2 πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου σε Βαδιά, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη. Θα είναι ένα μεταφερόμενο συνέδριο αυτό. Το διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας σε συνεργασία με τις 2 Μητροπόλεις του Εύρου, δηλαδή τη Μητρόπολη τη Δημοτήχου Ορεστιάδας Σουφλίου και τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Την επίσημη έναξη των εργασιών αναμένεται να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έως τώρα έχουμε, θα ταξιδεύσει από την Αθήνα στον Εύρο για να είναι παρόν στο συνέδριο αυτό. Τώρα, στις συνολικά 3 συνεδρίες που έχει αυτό το διήμερο, όπως βλέπουμε και το πρόγραμμά του,
0: ναι,
2: θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες.
0: Αχα.
2: Θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον Εύρο, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του νόμου, ενώ θα υπάρχει και μια ενότητα με θέμα τη σύνδεση. Ο τίτλος του δηλαδή είναι «Οικοσυστήματα, κοινωνία, θεολογία». Τώρα, η έναρξη θα γίνει την επόμενη Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, στη Βαδιά, τις απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας. Θα συνεχιστούν στο Δημαρχείο Σουφλίου και την επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, το συνέδριο θα μεταφερθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό σας είπα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, και θα σας κλείσω τώρα, γιατί ο Δήμος Δημοτήχου ήδη από απόψε αρχίζει να υποδέχεται λίγο-λίγο την Πανσέλινο του Αυγούστου. Έχουμε απόψε στις 9 στον λόφο του Καλέ, θα δώσει μια παράσταση στο θεατρικό εργαστή Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος και θα παρουσιάσει τους συμπέθελους από τα Τύρανα, τον Παπαθανασίου Ρέπα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Αυτή να σας πω ότι είναι και η τελευταία παράσταση αυτού του κύκλου, τέλος πάντων,
0: ναι,
2: πριν,
0: ναι,
2: την έναρξη του φεστιβάλ, του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Ίσως θα είναι ελεύθερη απόψε για την παράσταση αυτή, γιατί είναι επιδοτούμενη από τον Δήμο Δημοτήχου, ο οποίος Δήμος Δημοτήχου, ξαναλέω, ουσιαστικά ξεκινάει σήμερα με την υποδοχή, γιατί έχει και άλλες εκδηλώσεις μετά προγραμματισμένες,
0: ναι,
2: ανάμεσα στις οποίες βέβαια την ημέρα της Πανσελλήνου στις 28 την Παρασκευή θα έχει και την συναυλία με την Μελίνα Σλανίδου και την Αγία Μαρίνα. Αυτά, παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία,
0: να είσαι καλά. Καλές διακοπές, να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα.
2: Όχι, θα με δεις πάλι σε λίγη ώρα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Το λέμε τώρα για τους φίλους ακροατές που αύριο δεν θα σε ακούσουν και για μια εβδομάδα,
2: ναι,
0: μια μισή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, γιατί θυμήθηκα αυτό εδώ.
1: Γιατί το θυμήθηκες?
0: Να, δες εδώ, δες εδώ.
1: Α, έτσι, γι' αυτό.
0: Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το
1: 1968. Α, έτσι, γι' αυτό.
0: Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1968.
1: 1968.

0: Μα τι ωραίο κομμάτι. Τι πράγμα, ωραίο κομμάτι.
1: Πράγμα. Και πόσο
0: λοιπόν,
1: πίσω, 1900,
0: και πόλο πίσω, 68. Σαν σήμερα κυκλοφόρηση είπαμε, γι' αυτό και το θυμηθήκαμε.
1: Ναι.
0: Και είμαστε σέρες, βρε καλώς τα παιδιά, τα μαύρα.
1: Ελπίζω να ξεκουράστηκες, να άλλαξες παραστάσεις.
2: Έτσι ακριβώς, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και με το καλό επιστρέψαμε και να είμαστε τώρα και μαζί.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί να είμαστε να ανταμώνουμε, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε.
1: Ναι.
0: Που λέει και ο τραγούδι.
2: Ναι, λέμε εμείς οι
0: δεύτεροι.
2: Ωραία, ελπίζω και εσείς να είστε καλά.
0: Καλά είμαστε.
2: Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, δεν υπήρχαν κάποια κενά, να πήρατε ανάσα.
0: Εντάξει, καλοκαιράκι είναι όπως και να το κάνουμε, ξέρεις, ξεκλέβεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι γίνεται.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Τώρα, ούτε κατά διάνοια λέμε καλό χειμώνα.
0: Όχι, χειμώνα.
1: Βλέπεις ούτε καν το αναφέρω.
2: Ναι, το καλοκαίρι.
0: Φέτος θα έρθει, λέει, το Δεκέμβρη.
2: Ναι, το καλοκαίρι παρατηρείται το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Και καμιά όρεξη δεν έχουμε να πούμε καλό χειμώνα.
0: Ακριβώς. Ούτε καν φθινόπωρο.
2: Ναι, ούτε καν
1: φθινόπωρο.
2: Εξάλλου δεν είναι πια τόσο ευδιάκριτες
0: οι διαχωριστικές
2: εποχές. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το mood παραμένουμε. Αλμύρα, καλοκαίρι, ήλιος κτλ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θέλω να σας πω ότι έχουμε καλά μαντάτα όσον αφορά τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, σε έκταση χαμηλής βλάστησης βέβαια, κοντά στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης. Έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο, σήμερα το πρωί μίλησαμε την πυροσβεστική. Στο σημείο έσπασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τις ΣΕΡΕΣ και τους όμορους νομούς με 22 πυροσβέστες, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

0: άλλα και 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάστασης είναι έδραμα ανιδροφόρος του Δήμου Αμφίπολης. Η φωτιά ήταν δίπλα σε κατοικημένη περιοχή στην Παλαιοκόμη, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απομακρύνθηκε αυτός ο κίνδυνος. Δεν απειλήθηκαν δηλαδή σπίτια. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ, οι πρώτες τώρα πληροφορίες για το πόρισμα βεβαίως το βγάλουν οι αρμόδιες πυροσβεστικές, η φωτιά ξεκίνησε από μία αποθήκη. Θα δούμε όμως. Πάμε τώρα στο τρίτο, στο κτίριο του τρίτου γυμνασίου Σερών. Σας είχα πει παλαιότερα πως πρόκειται για ένα ιστορικό και ένα κτίριο σύμβολο για την πόλη των Σερών από το 1800.
1: Ναι.
0: Και καταβάλλονται προσπάθειες για να διατηρηθεί το κτίριο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο. Πάρα πολλές γενιές έχουν τελειώσει εκεί το γυμνάσιο. Παλιά ήταν φιλέων το κτίριο αυτό. Σήμερα είναι γυμνάσιο. Τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι στην αναστολή λειτουργίας του παλιού κτιρίου του τρίτου γυμνασίου προχώρησε ο Δήμος Σερών σε απόλυτη συνεργασία με τη Διεύθυνση Στεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση του τρίτου γυμνασίου Σερών. Τώρα, για να μην μπερδευτούμε, η λειτουργία στο νεότερο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, το κομμάτι που είναι το παλιό κτίριο, έως όταν έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα για τη μελέτη για την στατικότητα του κτιρίου και το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επαναλειτουργήσει για την ασφάλεια όλων, δεν θα λειτουργήσει αυτό το κομμάτι τρίτου γυμνασίου. Η απόφαση υπάρχει και μετά τα ευρήματα και τις επισημάνσεις που περιελάμβανε στο σκέλος της μελέτης στατικής επάρκειας που είχε αναθέσει εδώ και μήνες ο Δήμος Σερών. Το σχετικό έγγραφο της αναδόχου εταιρείας λέει ότι κρίνεται επιβεβλημένη μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης αλλά και μέχρι το τέλος εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων αποκατάστασης, ενίσχυσης προς τη διασφάλιση ασφάλειας των χρηστών και η αναστολή λειτουργίας του κτιρίου για την αποφυγή των χώρων για οποιαδήποτε αιτία. Μένουμε εδώ στην περιοχή του Δήμου Σερών. Να σας πω ότι ο Δήμος ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 9 μηνών, για την κάλυψη θέσεων ορομιστήριων καθηγητών εκμάθησης καλλιτεχνικών σπουδών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 26-27. Οι προσλήψεις αφορούν τις ανάγκες λειτουργίας του μουσικού φυτωρίου, των καλλιτεχνικών δράσεων, σχολή χορού, του γυμναστηρίου ενηλίκων, καθώς και του εικαστικού εργαστηρίου Άρτιο του Δήμου για την εκπαιδευτική περίοδο. Οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη,
1: ναι,
0: και μπορούν να καταθέτουν όσοι ενδιαφέρονται ως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, Λύρα και Χάλκινα κάτω από τα αστέρια, για το Σάββατο που μας έρχεται στην Αναγέννηση Σερών. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου σε 9 το βράδυ, συνδιοργανώνουν το Πολιτιστικό Σωματείο Αναγέννηση Σερών η Ομόνια και ο Δήμος Σερών. Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο μαγευτικό χιονοχώρι του Δήμου Σερών. Το
1: χιονοχώρι είπες?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Δεν είναι πολύ μακριά από την πόλη των Σερών.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ορεινό χωριό.
1: Είναι ορεινό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατοικεί μόνο τους θερινούς μήνες. Είναι ένα πέτρινο.
1: Τι λες?
0: Είναι πέτρινο χωριό. Στην πλειοψηφία του θερινούς μήνες κατοικείται από βλάχους στην καταγωγή.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εκεί τηρούν όλα τα έθιμα, τις παραδόσεις, με πολύ φροντίδα έχουν φτιάξει τα σπίτια τους με πλακόσορτο και πέτρα. Είναι μια ομορφιά η θέα, εξαιρετική, και βεβαίως η δροσιά άπειρη.
1: Μάλιστα, τι ωραία, τι ωραία, μπράβο. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή 9 η ώρα στο χιονοχώρι, κάτω από το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου και μέσα στη στο μοναδικής ομορφιάς φυσικοτοπίο,
1: ναι,
0: και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη μουσική βραδιά, μελωδίες, τραγούδια, λαϊκή ορχήστρα. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Σερών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου.
1: Τι ωραία,
0: και
1: μπράβο.
0: Και θα σας αποχαιρετήσω να πάμε τώρα και στο Λευκώνα, όπου εκεί η πλειοψηφία των κατοίκων είναι πόντι, και την εκδήλωση «Παρχάρια τη Καβακλή» διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Λευκώνα ο Πόντος αυτή την Παρασκευή στο Ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Και εδώ έχουμε ένα ωραίο γλέντι με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και με πολύ μεράκι από τους διοργανωτές.
1: Μπράβο τα παιδιά. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Να σε ευχαριστούμε πολύ. Άντε, τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά και από τις Σέρες. Τώρα να πάμε να δούμε έτσι και κάποια γεγονότα του παρελθόντος.
2: 1071 και έχουμε τη μάχη του Μάτζικερ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης. Μετά την νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
1: Να πάμε και στο 1346, τότε που σαν σήμερα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατήχαν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοήθησε, λέει, να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Εκτού στη μάχη του Κλεσί.
2: Ήταν το 1959 όταν η British Motors Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεξανδρος Σιγώνης. Πραγματικά και εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, Αλέξανδρος Σιγώνης.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Ακόμη και η καινούργια του τώρα βερσιόν είναι υπέροχη.
2: Είναι υπέροχη. Ναι. Απλά είναι
1: τσουχτερό. Ναι, ναι. 1968 είπαμε για τους Beatles και το τραγούδι που ακούσαμε, Beatles, και το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν. Το 83 ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής με το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.
2: Στο τμήμα.
1: Στο τμήμα, ναι.
2: 1998 και η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: 1740 και γεννέται ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου μαζί με τον αδερφό του Ζακ, το εφήβραν.
2: Το 1743 γεννήθηκε ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ο Δάκης, αν ζούσε, σαν σήμερα θα έχει γενέθλια. Βρασίδας Χαραλαμπίδας, Χαραλαμπίδης, έτσι, σπουδαία φωνή, το 1943 έχει γεννηθεί.
2: Ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1914 όταν έφυγε από τη ζωή ο Πιότρ Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση.
1: Ο Γιώργος Σουρής, σατυρικός ποιητής βεβαίως, δημοσιογράφος και εκδότης, πεθαίνει σαν σήμερα το 1919.
2: Και το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Τεξ Άβερι, ο Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά
1: λοιπόν.
2: Ήταν
1: αυτά,
2: έτσι κάποια από τα σημαντικότερα.
1: Γιατί,
2: έτσι, όπως, είναι πολλά. Απλά,
1: είχαμε πάντως μια ωραία ευκαιρία σήμερα να κάνουμε τη βόλτα μας όπως κάθε πρωί, να μάθουμε τα νέα από τις Σέρες και τη γύρω περιοχή. Προμαχώνω να το πούμε,
2: ναι,
1: που το λέει και το σποτ. Μέχρι και το Αρμένιο επάνω.
2: Έτσι,
1: μια χαρά. Και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Με την Ελένη θα είστε κανένα δύο μέρες, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Θα σας λείψω.
2: Σιγά μην σας λείψω. Ναι, σιγά.
1: Λοιπόν,
2: μείνετε συντονισμένοι. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Ενημερωνόμαστε στις 8 ακριβώς από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
1: Καλημέρα σε όλους σας.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βοιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους, με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε έναν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές, πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και η ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Εγώ την έχω. Έκανες? Μόλις σχολάσει η Χερμίνα Δαμίδου, θα κάνει. Εγώ την άλλαξα όνομα. Μ' αρέσει πιο πολύ το Χερμίνα. Λοιπόν, εγώ την έκανα από τη Δευτέρα, γιατί δεν ήξερα τι θα γίνει Τρίτη ή Τετάρτη. Οπότε, επειδή υπήρχε χρόνο στη Δευτέρα, ελπίζω να μ' ακούει και η Μαρία η Μανάκα. Μαρία η Μανάκα θα την κάνει σήμερα ή αύριο, μάλλον. Λοιπόν, στη χάρη του Αγίου να μας φανερώσει, και είναι θαυματουργός πραγματικά, και άμα του το ζητήσεις, σε οδηγεί είτε σε χαμένο πράγμα, αλλά και σε άλλα χαμένα πράγματα που υπάρχουν στην ζωή μας. Τα φανερώνει όλα αυτός ο Άγιος, και βλέπετε τι γίνεται κάθε φορά με τις φανουρόπιτες. Το ίδιο θα γίνει σήμερα και εδώ στην Αγία Παρασκευή, που διαβάζουν τις φανουρόπιτες, αλλά και στο χωριό της Άλπης, που υπάρχει ένα παρεκκλήσιο, και εκεί γίνεται χαμός εδώ στη Ροδόπελα, παντού, σε όλες τις εκκλησίες. Στις 7 η ώρα σήμερα θα γίνει λοιπόν αυτός ο εσπερινός, και θα διαβαστούν οι φανουρόπιτες. Λοιπόν, σε όλους να φανερώσει το καλό, τη δύναμη, τη θεραπεία, το δρόμο προς την υγεία και σε μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί και σήμερα έως τις 9, μαζί με τα θέατα δημοσιογραφικά. Είπαμε, η Ερμιόνη Αδαμίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι... Όχι, έχουμε. Έχουμε από την πυροσβεστική. Έχουμε στην Ελευθερούπολη. Υπήρξε ένα θέμα από χθες στις 11 η ώρα το πρωί. Ένα όχημα που πήρε φωτιά και επεκτάθηκε σε δάσος η φωτιά. Επενέβη βεβαίως η πυροσβεστική. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, παραμένουν εκεί δυνάμεις για οτιδήποτε, μην τυχόν έχουμε καμία αναζωπήρωση. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας, διακινήσεις παράτυπων μεταναστών. Βλέπετε ότι υπάρχει μια έξαρση αυτό το χρονικό διάστημα σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα. Τώρα πάμε με ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε, για να μπούμε σιγά σιγά στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα.

0: να συνεχίσω. Δημήτρης Κόκοτας, ένας νεότατος καλλιτέχνης που έφυγε από κοντά μας, δυστυχώς, μετά από μια πολύ δύσκολη περιπέτεια με το θέμα της υγείας του, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Και επειδή δεν υπάρχουν λόγια σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, τι να ευχηθούμε, ό,τι καλύτερο για τους δικούς του και καλό παράδεισο στον ίδιο. Πολύ νέος και μας χάρισε πολύ όμορφα τραγούδια, ένα από αυτά που ακούσαμε και χορέψαμε βέβαια, όπου βρισκόμασταν. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης, τώρα θα σας πω πλήρως το αντικείμενό του, γιατί δεν θέλω να... Λοιπόν, μεταφορών επικοινωνιών, καλών πρακτικών και εξυπηρέτησης πολιτών στην Ξάνθη, ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηγενέ. Είναι ευγενέστατος και πάντοτε διαθέσιμος να βοηθήσει, το ξέρω αυτό από προσωπικά θέματα. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βασιλική, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά.
0: Επανήλθαμε, μετά από...
1: Φυσικά, πάντα είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μία σειρά πολλών ερωτημάτων και κέριων ερωτημάτων απευθύνεται από το αντικείμενό σας για το θέμα της διαδικασίας υγιεινής και απολίμανσης στο νοσοκομείο της Ξάνθης, μια διαδικασία η οποία δεν λειτουργεί έτσι όπως χρησιμοποιούνταν από τον αρχικό της σκοπό. Ζητάτε λοιπόν ενημέρωση, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου και τεχνικού πόρου για την προστασία των ασθενών. Φυσικά μιλάμε για το θέμα των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων, αυτόν τον μεγάλο εχθρό που υπάρχει δυστυχώς μέσα στα νοσοκομεία και πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Όχι από το θέμα της υγείας που ταλαιπωρούνται, αλλά από ενδεχομένως από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, γιατί είναι και το νοσοποιητικό τους πεσμένο ακριβώς λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζουν και της ψυχολογίας τους. Έρχεται λοιπόν για μία ενδονοσοκομιακή λοίμωξη και δίνει τη χαριστική βολή. Θέτεται λοιπόν μία σειρά ερωτημάτων για ακριβώς αυτό το θέμα. Ποια διαδικασία ακολουθείτε στο να αποφευχθούν οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις στο νοσοκομείο της Ξάνθης? Σας ακούμε.
1: Κυρία Βασιλική, ως αντιπεριφερειάρχης καλών πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών, θεώρησα υποχρέωσή μου να θέσω δημόσια ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά άμεσα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο τομέα της απολίμανσης. Όταν βγαίνουμε να συναντηθούμε με τους πολίτες στη κοινωνία, το πρώτο πράγμα που αντικρούμε είναι αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κάποιο συγγενικό του πρόσωπο έχει πάει στο νοσοκομείο για μια μικρή επέμβαση ή για κάποια ασθένεια και δυστυχώς έχει βγει από το νοσοκομείο στο φέρετρο, να το πω έτσι ψυχρά, από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Αυτό το περιστατικό με έθεσε το ερώτημα να δημιουργήσω αυτό το ερωτηματολόγιο προς τη διοίκηση της Ξάνθης. Έκανα μια μικρή έρευνα, διότι αν δεν διασταυρώσω τα στοιχεία που χρειάζομαι για να μιλάω τεκμηριωμένα με τη διοίκηση, ποτέ δεν απευθύνω ένα ερωτηματολόγιο σε όποια πλευρά κι αν είναι. Εφόσον έκανα την έρευνα μου, διαπίστωσα ότι μέχρι το έτος του 2000 υπήρχαν δύο ειδικευμένοι υπάλληλοι στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου ό,τι και όποτε χρειαζότανε, απολυμένανε όλο τον εξοπλισμό των συγκεκριμένων, τις αίθουσες για την ασφάλεια των πολιτών και τα κρούσματα ήταν πολύ ελάχιστα μέχρι τότε. Μετά το 2000 αυτοί οι δύο υπάλληλοι δόθηκαν σε άλλες θέσεις με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη εργασία, μάλλον υποθέτω εγώ, δόθηκε σε κάποιον εργολάβο και δεν ξέρουμε αν η διαδικασία αυτή εξακολουθείται με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο για να έχουμε τις λιγότερες λοιμώξεις. Δεν είναι δυνατόν μέχρι το 2000 να είχαμε ένα συγκεκριμένο χώρο, τον ακάθαρτο, να συγκεντρώνονται δίπλα στο θάλαμο όπου θα πληθούν και είναι συγκεκριμένο ένα πλυντήριο για τα στρώματα που μπαίνει ολόκληρο το στρώμα, καθαρίζεται, απολυμαίνεται και όταν βγει από το συγκεκριμένο πλυντήριο πάει σε μια άλλη αίθουσα των καθαρών αντικειμένων. Με αυτά τις πρακτικές είχαμε μια καθαρή διαδικασία και απολυμέναμε πολύ τακτικά τα στρώματα. Και το δεύτερο, σε τακτά χρονικά διαστήματα όταν είχαμε σοβαρά κρούσματα αφαιρόντουσαν οι ασθενείς από την αίθουσα του θαλάμου ασθενείας και γινόταν ειδική απολύμανση με ένα ειδικό μηχάνημα. Σφραγιζόταν οι πόρτες και για ένα χρονικό διάστημα έμεινε κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όταν αυτές οι διαδικασίες γινόντουσαν, τα κρούσματα ήταν σχεδόν μηδενικά. Μετά το 2000 και στην περίοδο του COVID, από ό,τι βλέπουμε και είδαμε όλη η κοινωνία, τα συγκεκριμένα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν σε πολύ υψηλό βαθμό. Η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμια βάση έχει αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και εμείς ως πολίτες της Ξάνθης και αιρετοί με την αρμοδιότητα της εγκεκριμένη έθεσα στον εαυτό μου ότι είναι σωστό να θέσουμε τα ερωτήματα μας προς τη διοίκηση και όλοι οι πολίτες της κοινωνίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να έχουν μια γνώση ποια είναι τα στοιχεία, τι μέτρα λαμβάνονται και πώς θα προστατεύσουμε αυτή την γκάγκρινα ώστε να έχουμε τα λιγότερα συμβάν.
0: Ναι. Πόσος καιρός πέρασε από αυτό το συμβάν που είπατε ότι πήγε μια συμπολίτησά μας και δυστυχώς έχασε τη ζωή της? Και ήταν
1: κυρία
0: και Βασιλική, νέα μου είπατε.
1: Δεν μπορεί να δώσω στοιχεία διότι πρέπει πρώτα να μου δώσουν τεκμηριωμένη.
0: Πόσος καιρός πέρασε από τότε, αυτό ρωτάω.
1: Τώρα πρόσφατα έγινε. Πρόσφατα. Μια νέα κυρία ακούγεται στην κοινωνία της Ξάνθης. Δεν θέλω να είμαι προδικαστικός, δεν δικάζω, αλλά θέλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί, να μην έχουμε στο μέλλον άλλα τέτοια κρούσματα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει για μια υποτένεια εγχείρηση, πολύ, πώς να σας πω, αθόρυβη και να βγαίνει μέσα από το νοσοκομείο ο ασθενής και σε λίγες μέρες να ακούμε ότι αποβίωσε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας λείπει. Εμάς δεν μας θυμά ως περιφερειακή αρχή, γιατί ο περιφερειάρχης μας, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, όσες προτάσεις γίνανε από τις διοικήσεις για τον εξοπλισμό τον ιατροτεχνολογικό, δεν έχουμε πει ποτέ όχι. Και αν βλέπετε στις εφημερίδες, θες ανακοινώθηκε ότι η Καβάλα, προχθές ανακοινώθηκε η Ξάνθη, η Κομωτινή, η Οριστιάδα, όσα εκατομμύρια και αν χρειάζεται για την υγεία των πολιτών, εμείς ως διοίκηση βάζουμε τα στήθη μας, δεν υπολογίζουμε το ποσό, μόνο και μόνο για να γλιτώσουμε έστω και έναν συνάνθρωπό μας. Για μας η αξία της περιφερειακής διοίκησης είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και παλεύουμε, αγωνιόμαστε για να ζήσει ο άνθρωπος και όπως βλέπετε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός της λιγοστεύει. Εμείς ως διοίκηση έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε το παν και το δυνατόν να κρατήσουμε όσο μπορούμε σε ένα σταθερό ποσό τον κόσμο στα χωριά τους να εργάζονται με ασφάλεια και να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είμαστε πάντα δίπλα σε οτιδήποτε χρειαστεί στα νοσοκομεία και θα είμαστε δίπλα τους μόνο και μόνο για τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Βέβαια, η καθαριότητα βρίσκεται στα χέρια των εργολάβων στα νοσοκομεία. Απλά τώρα δεν μπορώ να είμαι σίγουρη η διαδικασία υγιεινής και απολύμανσης εάν την διαχειρίζεται κάποια υπηρεσία του δημοσίου ή οι ίδιοι οι συγκεκριμένοι εργολάβοι. Αυτό δεν είμαι ούτε εγώ έτοιμη να σας το πω με σιγουριά το τι γίνεται. Ξέρω ότι έχει φύγει η καθαριότητα, την έχουν αναλάβει οι εργολάβοι, αλλά δεν ξέρω για το συγκεκριμένο πολύ βασικό κομμάτι αυτό των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για αυτό το θέμα. Είναι τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Όπως το είπατε, πάνε για κάτι ασήμαντο και όμως υπάρχει η περίπτωση να κολλήσουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό ή να πάθουν μια μόλυνση μετά από ένα χειρουργείο. Δεν παίζουμε με την αποστήρωση των εργαλείων, την ασυψία και την αντισυψία στις χειρουργικές αίθουσες και στις κλινικές. Αυτό να μας το πούνε. Γίνεται με την διαδικασία που πρέπει και ποιος την έχει αναλάβει. Είναι φορέας του δημοσίου ή ο εργολάβος που έχει αναλάβει την καθαριότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το... καλά κάνετε και το θέτετε, να το θυμηθούμε ξανά.
1: Για αυτό το λόγο, σε αυτό το σημείο έπρεπε να επέμβω. Υπάρχει η επιστημονική ομάδα και η Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, όταν συμβεί ένα τέτοιο συμβάν, ενεργεί και ξεκινάει η Επιτροπή Λοιμόξεων να δουν από τι προήρθε, για ποιο λόγο προήρθε και ποια μέτρα πρέπει να πάρουμε για να μην ξαναπροέρθει ένας τέτοιος κίνδυνος, κυρία
0: Μάλιστα.
1: Βασιλική.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δυστυχώς, αλλά πρέπει εμείς να μην του δώσουμε το έδαφος να επεκταθεί και δυστυχώς να παίρνει και ζωές. Είναι αυτός ο κίνδυνος συνυφασμένος με τα νοσοκομεία, αλλά υπάρχει και ο τρόπος, αυτό ακριβώς που λέτε, να αντιμετωπιστεί. Και περιμένουμε τώρα την απάντηση από την διοικήτρια, την κυρία Ζωή Κοσμίδου.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Θέλουμε τεκμηριωμένα στοιχεία να βγουν διάπλατα στην κοινωνία, οι πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να κοιμούνται ήσυχα και όχι να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με το φόβο εάν θα μπω, θα βγω. Γιατί πίσω από κάθε αριθμό νοσοκομιακής λίμωξης υπάρχει και ένας άνθρωπος, κυρία Βασιλική. Mm-hmm. Και απέναντι στην ανθρώπινη ζωή η πρόληψη δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δευτερεύουσα υπόθεση. Mm-hmm. Για μας ως διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τον κύριο Χριστόδουλο το Ψίδι, αγωνιζόμαστε πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηγενέ, πολύ σοβαρό το θέμα. Περιμένουμε να δούμε και την απάντηση της κυρίας Κοσμίδου. Θα μιλήσουμε φυσικά και με την κυρία Κοσμίδου. Να είστε καλά, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε αυτό το θέμα να μιλάμε επί ώρες, ναι, και να μην τελειώσει, γιατί η έρευνα που έκανα έχει τόσα πολλά στοιχεία που είναι ατελείωτα. Όμως καλό είναι να μην προτρέχουμε, να δούμε και τις απαντήσεις της κυρίας Κοσμίδου, ναι, και μετά αν χρειαστεί και σε ένα debate με την κυρία Κοσμίδου είμαι διαθέσιμος πάντα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε και αυτή σε ηλικία 80 ετών από την ζωή. Μια μεγάλη ιστορία σημείωσε αυτή η γυναίκα και ως τραγουδίστρια και ως συνθέτρια και ως ηθοποιός, βέβαια την απολαύσαμε, και επιχειρηματίας, και βέβαια έγινε γνωστή για το έργο της πάνω στην country music, όπως λέμε και στο χωριό μου, την Εύτρια Ενηλίκων, πρόεδρος.
1: Μια χαρά, καλημέρα σας κυρία Μαχαίρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε. Υπάρχουν άνθρωποι, κάποιες από τις νόσους που αναφέραμε ή το έργο τους να τους βοηθήσετε?
0: Εγώ και η ομάδα μου θα κάνουμε κατοίκον επισκέψεις στην Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Καταρχάς να πω ότι στην Ξάνθη υπάρχει το Κέντρο Γνωστικής Νευροποκατάστασης Ενηλίκων από το 2025, από τον Ιανουάριο, το οποίο ίδρυσα μετά από 17 χρόνια εργασίας και διαμονής στη Γαλλία.
1: Εσείς ήσασταν στη Γαλλία, ναι, έτσι, δεν ήρθατε, ναι, ξαφνικά, δεν ήσασταν εδώ, ήσασταν στην Γαλλία και ήρθατε, αποφασίσατε να γυρίσετε πίσω και να καλύψετε, υπήρχε αυτό το κενό, βλέποντας βέβαια και τα πράγματα και τις συνθήκες στο εξωτερικό, δεν ήταν τα ίδια τα πράγματα στην περιοχή τη δικιά μας, χρειαζόταν ένα τέτοιο κέντρο?
0: Ναι, πάρα πολύ. Είμαστε πολύ πίσω σε ορισμένες υπηρεσίες της φροντίδας και στην πρόσβαση. Όπως για παράδειγμα στην ευρωψυχολογική εκτίμηση, στην αποκατάσταση των γνωστικών λειτουργιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα μνήμης, πέρα από μια φαρμακευτική αγωγή, ποια άλλη παρέμβαση μπορεί να έχει? Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από το 2012 έχει δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την νοητική ενδυνάμωση. Mm-hmm. Και από το 2023 το αναφέρει ρητά ότι η γνωστική διέγερση και η νοητική ενδυνάμωση είναι οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις που πρέπει να υπάρχουν από την αρχή της διάγνωσης, για παράδειγμα. Αλλά γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα λόγου και άλλων λειτουργιών προσοχής, δηλαδή άνθρωποι όχι μόνο με άνοια, Πάρκινσον και εγκεφαλικό, αλλά αυτοί που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση μετά από μια κρανιογκεφαλική κάκωση. Mm-hmm. Αυτοί που έχουν φαρμακοανθεκτική επιληψία, ΔΕΠΗ για τους ενήλικες λέω τώρα, χρόνια κατάθλιψη επίσης. Έχουμε και εκεί προβλήματα γνωστικά, δηλαδή μνήμης, λόγου, συγκέντρωσης. Mm-hmm. Άνθρωποι που είναι μη λειτουργικοί και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Mm-hmm. Άνθρωποι με σχιζοφρένεια επίσης, δηλαδή η λίστα αυτή είναι μεγάλη.
1: Αλήθεια, δεν ξέρω ποια λίστα είναι πιο μεγάλη.
0: Ναι, και εσείς προσφέρουμε στο κέντρο μας.
1: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Και την υποστήριξη των φροντιστών και των οικογενειών. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ένας φροντιστής έχει έναν άνθρωπο με άνοια που αρνείται να φάει, να κάνει μπάνιο ή παρουσιάζει άλλες συμπεριφορικές δυσκολίες, εμείς εκπαιδεύουμε και καθοδηγούμε τους φροντιστές με πρακτικές εξατομικευμένες στρατηγικές, ώστε να διευκολύνουμε την καθημερινή συμβίωση και να μειωθεί το άγχος και η επιβάρυνση που συνοδεύει τη φροντίδα.
1: Ο φροντιστής μπορεί να είναι κάποιο εξειδικευμένο άτομο ή απλά ένα άτομο από την οικογένεια? Όταν
0: ο
1: λέτε φροντιστής.
0: Είναι οποιοδήποτε που φροντίζει αμυστή, μιλάμε
1: άνθρωπο,
0: για τον οικογενειακό φροντιστή, ναι, γιατί υπάρχει και επαγγελματίας, κάποιον με χρόνια νόσο ή αναπηρία ή κάποιον που χρειάζεται μακροχρόνια φροντίδα. Μπορεί να είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά, μπορεί να είναι ένα συγγενής που έχει απομείνει, στενός συγγενής ή κάποιος φίλος που φροντίζει. Είναι αυτός που φροντίζει τον άνθρωπο,
1: μάλιστα,
0: με μακροχρόνια ασθένεια.
1: Παρακαλώ, σας διέκοψα. Ναι.
0: Οπότε δίνουμε και τη δυνατότητα στους φροντιστές να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους. Να μπορούν να διαχειριστούν αυτό

0: ασθένεια.
1: Ασθενή, ναι. Παρακαλώ, σας διέκοψα, ναι.
0: Οπότε δίνουμε και τη δυνατότητα στους φροντιστές να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους. Να μπορούν να διαχειριστούν αυτό το άγχος τους.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κινόμαστε στο σπίτι που με λείπει, διαπιστώνω ότι υπάρχει ακότητα και την ποιότητα.
1: Σε μια πόλη της περιφέρειας.
0: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι. Είναι πολύ κρίμα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ομολογουμένως. Μπορεί να σου πω, έχει το πρόβλημα. Εκεί είναι που θα πρέπει να σκύψουμε και κυρίως η ομάδα η δικιά σας έρχεται για αυτό το σκοπό. Να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάποιες κατοίκων επισκέψεις.
0: Ναι, έχουμε προγραμματίσει για αύριο.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, οι ημερομηνίες των επισκέψεών μας στην Κομωτινή θα ανακοινώνονται κάθε φορά από το κέντρο μας και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά ώστε να ενημερώνεται για τις επόμενες ημερομηνίες που θα βρισκόμαστε στην πόλη και να προγραμματίζει το ραντεβού του.
1: Οπότε θα γίνουν και άλλες τέτοιες επισκέψεις ή θα γίνονται και κάποιες ενημερώσεις?
0: Μπορούν να γίνουν ενημερώσεις και ομιλίες. Έχουμε ήδη μιλήσει με κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Φυσικά θα υπάρχουν και άλλες επισκέψεις, γιατί οι άνθρωποι που χρειάζονται νοητική ενδυνάμωση ή γνωστική αποκατάσταση μετά από ένα εγκεφαλικό και κρανοκεφαλική κάκωση, όχι μόνο για τα άτομα με άνοια, θα μπορούν να έχουν τις εβδομαδιαίες συνεδρίες τους με τους συνεργάτες μας. Αυτό θα υπάρχει. Επίσης, να πούμε κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Όταν υπάρχει διαταραχή του λόγου, τότε ο ασφαλισμένος του ΕΟΠΗ έχει δικαίωμα σε 6 μήνες αποζημίωση των λογοθεραπείων. Είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό, 30 ευρώ για 2 συνεδρίες την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, για 6 μήνες. Αυτό βέβαια το δικαίωμα το έχουμε μια φορά. Έχουμε δικαίωμα στη ζωή μας να το έχουμε αυτό. Δεν είναι όπως οι φυσικοθεραπείες που ανανεώνονται, αλλά είναι και κάτι αυτό πάλι. Είναι κάτι που είναι σημαντικό.
1: Στη Γαλλία πώς είναι τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι?
0: Στη Γαλλία, όταν έχουμε χρόνια ασθένεια, η χρηματοδότηση, η αποζημίωση όλων των θεραπείων είναι στο 100%. Και υπάρχει μέχρι και ασθενοφόρο ιδιωτικό, τα λεγόμενα λευκά ταξί, που έρχονται και παίρνουν τον ασθενή από το σπίτι και τον φέρνουν στο θεραπευτικό κέντρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένας λόγος για τον οποίο δεν θα πάει κάποιος για τη θεραπεία του είναι ότι δεν υπάρχει και ένας άνθρωπος
1: να το μεταφέρει. Ναι.
0: Να το μεταφέρει, γιατί πρέπει ο φροντιστής να αφήσει τη δουλειά του. Βλέπουμε ότι εξουθενώνονται οι φροντιστές πολλές φορές. Παρατάνε τη δουλειά τους αναγκαστικά για να φροντίσουν τον άνθρωπό τους. Οπότε στη Γαλλία υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο πλάνο φροντίδας.
1: Εδώ δεν έχουμε ακόμα τέτοιο πλάνο φροντίδας, έτσι?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ούτε στο
0: τέτοια
1: δημόσιο...
0: χρηματοδότηση. Υπάρχει το βοήθεια στο σπίτι, που είναι και αυτό σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει, γιατί έχουν κάποιες ειδικότητες μέσα εκεί και ευτυχώς που το έχουμε και αυτό. Αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η μετακίνηση, δεν υπάρχει η αποζημίωση όλων των θεραπείων που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει η κάθε οικογένεια να βάλει από την τσέπη της.
1: Έτσι,
0: δηλαδή οικονομικά οδηγείται στην εξάντληση.
1: Και για αυτά που δικαιολογούνται πρέπει να μαζέψει ένα σωρό δικαιολογητικά για να μπορέσει να τα δικαιολογήσει και σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και με υπογραφές και με σφραγίδες και έχουμε περάσει από
0: οπότε
1: όλα αυτά.
0: Η γραφειοκρατία δυσκολεύει λίγο τη ζωή των ανθρώπων αυτών.
1: Ο προσωπικός βοηθός βοηθάει σε αυτό?
0: Ο προσωπικός βοηθός είναι κάτι καινούριο τώρα. Νομίζω είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Σίγουρα είναι κάτι πολύ καλό, γιατί στη Γαλλία υπάρχει αυτό ο προσωπικός βοηθός. Και με βάση τα οικονομικά, τα εισοδηματικά κριτήρια μπορεί κάποιος να τον έχει αρκετές φορές την εβδομάδα ή και σε μόνιμη βάση. Και μακάρι να εφαρμοστεί πλήρως αυτό το μέτρο.
1: Και μάλιστα ήθελαν και περισσότερα άτομα. Η ανάγκη είναι πολύ περισσότερη από τα άτομα που τέλος πάντων θα ξεκινήσουν. Αλλά
0: βέβαια,
1: εντάξει, είναι μια πιλωτική, μια προσπάθεια καινούργια που, όπως λέτε, πρέπει να δούμε πώς θα πάει και αναλόγως, εφόσον ενισχύει και εφόσον βοηθάει, να διευρυνθεί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Η ανταπόκριση πώς είναι του κόσμου απέναντι σε αυτό, στις υπηρεσίες που εσείς προσφέρετε, κυρία Παπαδοπούλου?
0: Είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση. Λαμβάνουμε πολλά τηλεφωνήματα. Οι άνθρωποι μας λένε ότι δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει και είναι λογικό, γιατί είναι μια καινούργια υπηρεσία. Ως υπηρεσίες νευροψυχολογίας να πω ότι είναι η μόνη.

0: εικόνες που έχουμε σε όλο το νομό Ξάνθης και στους όμορους νομούς. Δεν υπάρχει άλλο κέντρο.
1: Και σε όλη την περιφέρεια δεν υπάρχει, γιατί ακουγόμαστε περιφερειακά τώρα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Το γνωρίζετε?
0: Δεν γνωρίζω σε άλλες πόλεις. Mm. Γνωρίζω για Ξάνθη, Κομωτινή, Καβάλα και Δράμα, σίγουρα.
1: Ότι δεν υπάρχει.
0: Ότι δεν υπάρχει.
1: Ωραία,
0: ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης. Οπότε mm-hmm. είναι το μοναδικό στην.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία,
0: ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε ένα τηλέφωνο για ανθρώπους που τυχόν ακούν αυτή την ώρα και θα χρειαστούν να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν μαζί σας.
0: Βεβαίως. Μπορούν να μας καλέσουν στο 2541-200-324 ή στο 6946-76-0681 ή μπορούν και να ψάξουν,
1: ναι,
0: ναι, μπορούν, ναι, 2541-200-324 6946-76-0681 ή μπορούν και να ψάξουν και στο ίντερνετ το Κέντρο Γνωστικής Νευροποκατάστασης Ενηλίκων. Είναι kegne.gr.
1: Κέντρο Γνωστικής Νευροποκατάστασης Ενηλίκων Ξάνθης, πώς το είπατε,
0: kegne.gr.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δεν ξέρω
0: πολύ.
1: Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε και δεν σας το ρώτησα. Μπορεί να μην γνωρίζω τόσα αυτά που πρέπει να ρωτήσω σχετικά με αυτό που το λειτουργήμά σας. Είμαστε οκ, okay, χρειάζεται και κάτι άλλο να πούμε?
0: Είμαστε, όχι, πολύ καλά και μπορούμε και σε μια επόμενη συνάντηση.
1: Εννοείται, αυτό
0: δεν το
1: συζητάω.
0: Να πούμε και περισσότερα και άλλα. Φυσικά. Που θα προκύψουν.
1: Φυσικά, καθώς λοιπόν θα ξεκινήσετε και θα γνωστοποιείτε το έργο σας και όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαντάζομαι θα ανταποκρίνονται, θα προκύπτουν θέματα, θα προκύπτουν ζητήματα μέσω της ΕΡΤ, αν μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε στην ενημέρωση και στην ανάδειξη, βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Βεβαίως και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ακόμα μια φορά.
1: Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο να γίνει για τους ανθρώπους. Τους συνανθρώπους μας που αυτή την περίοδο πάσχουν, αλλά και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν, είτε είναι από την οικογένεια είτε όχι. Είναι μεγάλο λειτουργήμα.
0: Είμαστε
1: και
0: εδώ
1: αυτό.
0: Για να βοηθήσουμε.
1: Ωραία, χρειάζεται. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.

Για τον προσωπικό βοηθό θα έχουμε και αύριο ένα θέμα με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Θα μιλήσουμε με τον Πρόεδρο. Θα έχουμε δηλαδή συνέχεια σε αυτά τα ζητήματα που μπορούν άνθρωποι να δουν

0: Στο πλαίσιο λοιπόν της διασυνοριακότητας ήρθε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως λέγαμε και το πρωί, η ομάδα επιστημονική του ΤΕΕ Θράκης ενέκρινε ομόφωνα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τους ανθρώπους που ήταν εκεί παρόντες. Θα ξεκινήσουμε με τον Ανέστη τον Στρατιάδη από την Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού. Θα ακούσουμε και τον κύριο Άκη Παρασκευόπουλο από το ΤΕΕ. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε.
1: Είναι Στρατιάδης, μέλος Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης και Εύρω ενάντια στην εξόρυξη μεταλλουργία χρυσού. Σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει σαν κύριο θέμα, για να μην πούμε μοναδικό, τη μεταλλουργία χρυσού που ζητείται μάλλον από τη βουλγαρική κυβέρνηση να γίνει στην περιοχή του Ροζινό, στο Δήμο του Ιβάιλοβγκραντ και στην περιφέρεια του Χάσκοβο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μετά από την διαβούλευση η οποία έγινε στη Βουλγαρία και μετά από τις αντιρρήσεις που έθεσε ουσιαστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας και τα κατέθεσε προς τη Βουλγαρία και μετά την απάντηση της εταιρείας σε αυτήν την ακριβώς τις παρατηρήσεις που έκανε η εταιρεία, ερχόμαστε να συζητήσουμε το θέμα σαν Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια απόφαση για το αν συμφέρει στην περιοχή να γίνει αυτή η μεταλλουργία ή όχι. Αν θα έχει επιπτώσεις ουσιαστικά και σε εμάς, στην Ελλάδα, ή όχι. Εμείς λέμε ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, γιατί γίνεται δίπλα σε ένα ποτάμι, τον Λευκό Ποταμό, ο οποίος τελικά μετά από ένα-δύο χυμάρους και ποταμούς γίνεται ο Ερυθροπόταμος, ο οποίος είναι ο ποταμός δίπλα από τον Δημότικο που γίνεται στον Εύρο, και πιστεύουμε ότι οποιασδήποτε επιπτώσεις που θα υπάρχουν από τη μεταλλουργία θα είναι καταστροφικές και για τη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν τίθεται το ζήτημα, επειδή είμαστε και όμορφη περιφέρεια με αυτήν στην οποία πρόκειται να γίνει το μεταλλείο αυτό, γι' αυτό και συζητείται και από μας αυτό το ζήτημα. Υπάρχει, από ό,τι γνωρίζουμε, μια μελέτη του ΤΕΕ πάνω στη συγκεκριμένη, μια απάντηση μάλλον του ΤΕΕ πάνω στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. Πιστεύω ότι θα είναι μάλλον αρνητική η πρόταση του ΤΕΕ, διότι είναι παρόμοια ακριβώς αυτή η μελέτη με τη μελέτη που έχει κατατεθεί κατά το παρελθόν και από τις δικές μας εταιρείες, από τις αντίστοιχες εταιρείες εδώ, από τα Χρυσορυχεία Τράκης ας πούμε, και η πρόταση ήταν αρνητική. Θα το δούμε όμως αυτό, έχει κάνει ειδική επιστημονική επιτροπή το ΤΕΕ και το πόρισμά της θα κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι αρνητική στο να γίνει μεταλλείο χρυσού στην περιοχή του Ροζινό της Βουλγαρίας, και πιστεύουμε ότι το κίνημα το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Βουλγαρία αλλά και στην Ελλάδα, και είμαστε ένα σώμα μπορούμε να πούμε μαζί με τους συναγωνιστές μας της Βουλγαρίας, θα είναι τελικά εκείνο που θα νικήσει και δεν θα έχουμε μεγάλες επιπτώσεις στην περιοχή μας από την δημιουργία μεταλλείου στην περιοχή του Ροζινό.
2: Ολοκληρώθηκε και τυπικά πέρασε από με απόφαση της δικού σας το πόρισμα, την εισήγηση μάλλον της ομάδας εργασίας επιστημόνων που σύστησε το ΤΕΕ Θράκης για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξαιρετική δραστηριότητα στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ένα πολυσέλιδο κείμενο το οποίο τις επόμενες μέρες θα τεθεί και στην κοινωνία για να το έχει υπόψη του, το οποίο κατατέθηκε μόλις πριν από λίγο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και αφορά την αξιολόγηση της πρότασης για την εξωτερική δραστηριότητα. Τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θέλω να σας αναφέρω είναι ότι αποτελεί κατά γενική διαπίστωση μια μελέτη η οποία ναι μεν έχει ακολουθήσει τους κοινούς επιστημονικούς κανόνες, αλλά αν κάποιος καθίσει και τη δει προσεκτικά, αφορά το πρώτο στάδιο της εξωρυκτικής δραστηριότητας, δηλαδή προκύπτει ένα προϊόν μείγματος το οποίο περιέχει το πολύτιμο μετάλλευμα, το χρυσό και άλλα μεταλλεύματα, και εκεί σταματάει η επένδυση αυτή χωρίς να μας λέει πού γίνεται τελικά η απόλυψη του πολύτιμου μεταλλεύματος του χρυσού. Δηλαδή, πού θα ξεκινήσουμε να έχουμε και άμεση. Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε ως διασυνοριακή χώρα. Το δεύτερο

0: Το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη ένα έργο το οποίο είναι υψηλής επικινδυνότητας έργο. Δεν έχουν στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πάρα πολύ μεγάλα ατυχήματα σε έργα τα οποία συγκρατούν τις ποσότητες αυτές των τελμάτων, τα οποία είναι τοξικά τα τέλματα αυτά. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη στη μελέτη αυτή της ατυχηματικής περίπτωσης. Τι θα γίνει αν σπάσει το φράγμα και αν αυτά τα τέλματα διαχυθούν στην κοιλάδα όπου καταλήγουν τελικά στον Ερυθροπόταμο, άρα καταλήγουν, και να σας πω έτσι πολύ απλά, ότι είναι πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 100 χιλιόμετρα από το Δέλτα του Εύρου. Αυτή η εγκατάσταση. Σε παρόμοιες περιπτώσεις όπου είχαμε ατυχήματα, τα οποία θα τα πω σήμερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βραζιλία, πριν από 6-7 χρόνια, μεταφέρθηκαν σε αποστάσεις 500 χιλιόμετρων πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε θετικά σε μια τέτοια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν δεν ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν, στις οποίες περιέργως το Υπουργείο έχει θέσει ερωτήσεις, αλλά όχι περιέργως, δεν απαντήθηκαν όπως έπρεπε από την εταιρεία που αφορά, που ενδιαφέρεται για την επένδυση του χρυσού.
1: Μάλιστα, αναμενόμενη στάση του ΤΕΕ, όπως είπε και ο κύριος Στρατιάδης, γιατί μοιάζουν οι περιπτώσεις με τις δικές μας εδώ για την μεταλλουργία χρυσού, που έχει τοποθετηθεί αρνητικά το ΤΕΕ. Οπότε αρνητική ήταν η γνωμοδότηση και για αυτή την περίπτωση του Ροζίνο στην περιοχή του Ιβαϊλόβγκραντ, πολύ κοντά στον Εύρο βέβαια, εκεί στην Βουλγαρία. Τώρα, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τοψίδη για το θέμα. Πάμε.
2: Μια θέση που αφορά την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων χρυσού και αργυρού στη Βουλγαρία, στην περιοχή Ροζίνου. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι η σημερινή συνεδρίαση γίνεται 24 του μήνα, γιατί ξέρετε ότι αύριο 25 του μήνα είναι η καταληκτική ημερομηνία για να καταθέσουν προτάσεις στη διαβούλευση που έχει ανοίξει η κυβέρνηση της ελληνικής πλευράς, γιατί είναι ένα έργο διασυνοριακό και ζητείται και η γνώμη της γείτονας χώρας. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στη διαβούλευση το έργο, παρακολουθούμε πάντα με τις υπηρεσίες μας και ενημερώθηκα, στείλαμε μέσω του εκτελεστικού γραμματέα σε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων τη συγκεκριμένη διαβούλευση που ήταν για επεξεργασία. Ενημερώσαμε την Διανομαρχιακή Επιτροπή και ήρθαμε σε επαφή και με το ΤΕΕ, με τον πρόεδρο, ο οποίος και αυτό την δική του ομάδα θα τοποθετηθεί μετά για να μας πει τις θέσεις τους. Δηλαδή, δείξαμε γρήγορα τα κλασικά για να προλάβουμε, παρότι ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Πολλές φορές έχουμε τη θέματα να είναι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο καπεντάγωστο, και υπάρχουν και αργίες και υπάρχουν και άδειες. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια, όπως είπα, και την υπηρεσία μας, η οποία παρότι είναι καλοκαίρι, εξέτασε με μεγάλη προσοχή όλο το φάκελο, όλο τον λόγο έργου. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν σοβαρά και σημαντικά επιστημονικά κενά και αβεβαιότητες, κυρίως ως προς την προστασία των υδάτων, την ασφάλεια της εγκατάστασης αποβλήτων, τις πιθανές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία, καθώς και την αξιολόγηση ακραίων σεναρίων αστοχίας με δυσυνοριακές συνέπειες. Υπεταδεμένα αυτά, θέλω να κάνω και εισήγηση, γιατί έφτιαξε μια πολύ ωραία μελέτη που καταλήγει στο συμπέρασμα αυτό. Εμείς εκφράζουμε ως παράταξη ξεκάθαρα την αντίθεσή μας θέση στην υλοποίηση αυτού του έργου στην περιοχή του Ροζίνα, καθώς δεν προκύπτει με επάρκεια ότι αποτρέπονται οι σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.
1: Αρνητική λοιπόν η γνωμοδότηση, και πάμε να ακούσουμε και τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο.
3: Πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων. Ουσιαστικά είναι ένα έργο που αφορά εξόρυξη χρυσού και αργύρου. Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα υπόθηκε, στο Δήμο Ιβαϊλόβγκραντ, δηλαδή ακριβώς δίπλα στον Εύρο και στη Ροδόπη. Ακριβώς δίπλα. Το έργο αναπτύσσεται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Μπιάλα Ρέκα, που εκβάλλει απευθείας στον Ερυθροπόταμο, χύνεται στον Ερυθροπόταμο, και ο οποίος φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι διασχίζει ελληνικά εδάφη στον Εύρο. Τώρα, πιο τεχνικά, το έργο προχωρά όπως διαβάζουμε, με επιφανειακή εξόρυξη. Δηλαδή εξόρυξη του πετρώματος, μετά προφανώς στράψη και άλεση και στη συνέχεια διαχωρισμός των μετάλλων. Θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαρροής βαρέων μετάλλων. Αναφέρθηκε ήδη το αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος και χαλκός, τα οποία όταν έρθουν σε επαφή με οξυγόνο και νερό, και νερό δεν αναφέρομαι μόνο στα επιφανειακά ύδατα, αλλά και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όταν έρθουν λοιπόν σε επαφή με νερό και οξυγόνο, τα μέταλλα αυτά οξυδώνονται. Γίνεται χημική αντίδραση ουσιαστικά. Και έτσι και αλλάζουν μορφή, γίνονται πιο διαλυτά, γεγονός που αυξάνει την τοξικότητά τους.
1: Έκανε και μια παρουσίαση αυτού του εφιάλτη που θέλουν κάποιοι να μας βάλουν με το χρυσό, ο κύριος Μέτιος, έτσι λίγο να μας υπενθυμίσει του τι σημαίνει και η άνωση, η λίμνη τελμάτων ή τέλος πάντων όξινη βροχή, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε μάθει. Πάμε να ακούσουμε στον χρόνο που μας απομένει και τους άλλους δύο επικεφαλείς των παρατάξεων. Ξεκινάμε με τον κύριο Στέλιο Ηλιόπουλο από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία.
4: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στις 24 Αυγούστου, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, μία μέρα πριν λήξει η διαβούλευση, για να συζητήσουμε ένα θέμα που θα καθορίσει περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά το μέλλον της Θράκης για τις επόμενες δεκαετίες. Καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για διασυνοριακές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου χρυσορυχείου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Πριν ξεκινήσω όμως την τεχνική μου εισήγηση, για την οποία με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ μέλη της παράταξης που είναι μέλη του ΤΕΕ Θράκης αλλά και ειδικοί γεωλόγοι και υδρογεωλόγοι που είναι μέλη της παράταξής μας, είμαι υποχρεωμένος όμως να φρεσκάρω και τη μνήμη της Περιφερειακής Αρχής, γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης στην εισήγησή του είπε ότι βρισκόμαστε εδώ αν και είναι καλοκαίρι. Κύριε Περιφερειάρχη, τον Απρίλιο του 2026, αν θυμάστε καλά, ως Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία κατεθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση για το θέμα αυτό, προειδοποιώντας για τις θανάσιμες απειλές στη λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου, και η απάντηση που λάβαμε από το γραφείο σας ήταν ένα μνημείο θεσμικής αλαζονίας και πολιτικής τύφλωσης. Μας κατηγορήσατε γραπτώς για τακτική εντυπωσιασμού, για γαμπαρίγδουπες εκφράσεις, για παραπλάνηση της κοινής γνώμης και για προσπάθεια πρόκλησης δημοσιότητας. Μας καλέσατε μάλιστα τότε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σήμερα λοιπόν ως παράταξη, στεκόμενη στο ύψος των περιστάσεων, στέκεται μαζί μας και επίσημα το ελληνικό κράτος με τα έγγραφά του, όπως η επίσημη εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η εισήγηση της δικής μας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΑΜΘ, και επιβεβαιώνουν και δικαιώνουν 100% τις βαρύγδουπες προειδοποιήσεις μας.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Κλάδη, τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης.
5: Τώρα οι επιπτώσεις, ας μιλήσουμε για το συγκεκριμένο βέβαια. Οι επιπτώσεις αφορούν συνολικά το λαό της Βουλγαρίας αλλά και της Ελλάδας, αφού η εξόρυξη θα επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, θα επηρεάσει αρνητικά προστατευόμενες περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Έβρου, θα έχει καταστροφική επίδραση σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών που θα μολυνθούν από τοξικά ύδατα. Αναφέρθηκαν πολλά, δεν θα πω εγώ παραπάνω. Εκτιμάμε ότι ο λαός της Βουλγαρίας, όπως και ο ελληνικός λαός, δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα των εμβληματικών επενδύσεων που θα φέρουν θέσεις εργασίας, εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Και στη Βουλγαρία, όπως και στη χώρα μας, επιβεβαιώνεται η σκληρή καπιταλιστική πραγματικότητα, στην οποία αυτές και άλλες επενδύσεις αποφέρουν τεράστια κέρδη στα μονοπόλια και εκτός από τον ιδρώτα των εργαζομένων, τη ζωή τους αρκετές φορές, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ειδικά σε τέτοια έργα υπάρχουν και γίνονται δυστυχώς εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα όπως τα λένε αυτοί, εργοδοτικά εγκλήματα τα λέμε εμείς. Εκτός λοιπόν από το ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων, θα απομυζήσουν και τον ορυκτό πλούτο που του ανήκει και δεν αναπληρώνεται, όπως γνωρίζουμε όλοι όσον αφορά δηλαδή το χρυσό, τα υπόλοιπα άλλα μέταλλα κτλ. Οι δύο λαοί μπορούμε σε κοινή δράση να βρεθούμε απέναντι σε αυτά τα σχέδια που υπονομεύουν τη ζωή και την υγεία μας, το μέλλον των επόμενων γενιών. οι μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής μας ενάντια στους χρυσοθύρες τις τελευταίες δεκαετίες δείχνουν το δρόμο της συντονισμένης αντίδρασης, αποδεικνύουν ότι οι λαοί που πιστεύουν στη δύναμή τους μπορούν να καθυστερήσουν.
1: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει πεδίο έτσι κοινής δράσης μεταξύ των κατοίκων της Στράκης και εκεί της, στην περιοχή του Ιβαϊλόβγκρατ της Βουλγαρίας. Αυτά λοιπόν, αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Φεύγουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδειας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην την κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι ανέμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
4: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
3: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
4: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστίαδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
8: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
8: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
9: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
10: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199, γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
11: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, Τετάρτη 26 Αυγούστου, εσίως, και εμείς θα περπατήσουμε και σήμερα, θα κάνουμε βόλτα και σήμερα, ραδιοφωνική, με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση, και στη Σαμοθράκη θα πάμε και στο Δημότικο θα πάμε και που αλλού κάτσε, στην Αλεξανδρούπολη θα πάμε και αν κάτι προκύψει στην πορεία και εκεί θα πάμε. Είναι αγνώστου, πώς το λένε, ταυτότητας ο σταθμός εάν προκύψει κάποιο γεγονός έκτακτο. Συνήθως τα έκτακτα δεν είναι καλά, οπότε επευχόμαστε. Λοιπόν, Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και σήμερα. Στα μουσικά περάσματα ο Γιάννης Κερλίδης. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ανδριανού και Ναταλίας Μαρτύρων. Η Οάσα Φωσίου. Την μνήμη τιμάει η εκκλησία μας σήμερα, που δεν έχουμε επίσης Παγκόσμια ημέρα ή Διεθνή ημέρα να τιμήσουμε από αυτές τις μεγάλες. Έτσι, γιατί αν είναι και κάποια, δεν τις γράφει όλες στο ημερολόγιο μου, γράφει μόνο τις πιο σημαντικές. Οπότε σας λέω αυτό, έτσι έχει η ταυτότητα. Να πούμε ότι σήμερα είναι παραμονή της εορτής του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Φανουρίου, οπότε οι περισσότερες από εσάς, αν καταφέρουμε θα πάμε και στην Κομωτινή σήμερα για να σας δώσουμε συνταγή για φανουρόπιτα. Τι νομίζεις, εσύ κάνεις φανουρόπιτα, Δωροθέα? Α, το σχολίζει να μην χάσει, Βασιλική Μαχαίρα. Της αρέσει πάρα πολύ, κάνει και εκείνη φανουρόπιτα. Όλα, νομίζω ότι κάθε σπίτι κάνει φανουρόπιτα. Εντάξει, δεν παίρνω όρκο, αλλά τα περισσότερα σπίτια, από τα 100 σπίτια ας πούμε, είμαι σίγουρη τα 90 κάνουν φανουρόπιτα. Και είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή και είναι μια πάρα πολύ ωραία γεύση και είναι και νηστίσιμη, οπότε δεν έχει αυγά και διάφορα άλλα περίεργα γάλα και τέτοια για να χαλάσει. Κρατάει δηλαδή και στον καταψύκτη και στο ψυγείο και μπορείτε να την έχετε, να τη γεύεστε για αρκετές ημέρες. Σήμερα λοιπόν το έθιμο λέει ότι κάνουμε τη φανουρόπιτα και πηγαίνουμε στην εκκλησία και την διαβάζουμε στον Εσπερινό. Πολλές εκκλησίες έξω υπαίθρια κάνουν τον Εσπερινό του Αγίου Φανουρίου και διαβάζουν και τις φανουρόπιτες, τις ευλογεί ο ιερέας, διαβάζουν και τα ονόματα και μετά συνηθίζεται να κόβεις κομματάκι, ένα κομματάκι ας πούμε και να μοιράζεις στο διπλανό σου. Όχι να την παίρνεις ολόκληρη και να φεύγεις δρόμο, μη σε πάρει χαμπάρι κανείς και χρειαστεί να δώσεις. Το έθιμο είναι να δίνεις, όχι όλοι τη φανουρόπιτα, αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτής να το μοιράσεις στον κόσμο, έχει αξία. Και βεβαίως και το άλλο, το παραδοσιακό του πράγματος, τι λέει? Λέει ότι κόβουμε ένα μικρό, πολύ μικρό, έστω και ψυχουλάκι από την φανουρόπιτα την ευλογημένη, το τυλίγουμε σε ένα σημόχαρτο για να μην βγει και το λάδι έξω και το βάζουμε κάτω από το μαξιλάρι. Στις παλιές εποχές μάλλον οι νέες κοπέλες το βάζανε για να τους φανερώσει το γαμπρό, τον άνδρα που θα παντρευτούν, ή τέλος πάντων να τους φανερώσει κάτι άλλο. Ο Άγιος Φανούριος φανερώνει πάντως πράγματα. Για ανθρώπους που χάνουν αντικείμενα αξίας, τους τα φανερώνει, η αλήθεια είναι. Αν τάξεις τον Άγιο και ζητήσεις, έχω περιστατικό φίλης μου, η οποία είχε χάσει πριν από 30 περίπου χρόνια τα χρυσαφικά του παιδιού της όταν το είχε βαφτίσει και δεν μπορούσε να το χωνέψει, παιδί μου, που τόσα πολλά χρυσαφικά είχαν χαθεί. Μου το εξιστορούσε πέρυσι και το θυμήθηκα τώρα που μιλάμε. Έταξε στον Άγιο και φανερώθηκαν. Τα βρήκε μετά από 30 χρόνια τα χρυσαφικά. Εκεί ήταν παραπεταμένα, τέλος πάντων. Γι' αυτό σας λέω, έχετε πίστη και ζητήστε κάτι από τον Άγιο, εάν θέλετε βέβαια. Είναι δικό σας θέμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι μας εντοπίζετε στους 103,5 και στους 101, αυτές οι δύο συχνότητες στα FM και στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος οριστιάδα, είναι η πλατφόρμα η διαδικτυακή, rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος οριστιάδα.
Μας ακούτε διαδικτυακά, καλημέρα στους ακροατές μας, τους διαδικτυακούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, την αγάπη μας. Καιρός, ηλιοφάνεια θα έχει σήμερα, θερμοκρασίες καλές, 36 βαθμούς παντού σήμερα, εκτός από τη Σαμαθράκη που θα είναι πιο κάτω, χαμηλότερα για κατά δύο μονάδες. 36 Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Σουφλίδη, Δημότυχο, άνεμη βόρειο-ανατολική στην αρχή, νότιο-ανατολική στην Αλεξανδρούπολη, 3 έως 4 μποφόρα έντασης, ανατολική στην Ορεστιάδα και μετά βόρει 2 έως 3 μποφόρ, βόρειο-ανατολική στο Δημότυχο και το Σουφλί έντασης 2 μποφόρ και βόρειο-ανατολική επίσης στη Σαμοθράκη έντασης 4 μποφόρ. Εκεί είναι πιο ισχυρά τα πράγματα, στο νησί, είπαμε, νησί είναι. Λοιπόν, προέκυψε μία συνέντευξη τύπου που θα γίνει την άλλη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, 2 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Μπένος έρχεται στο Σουφλί και δίνει μία συνέντευξη τύπου στις 11 το πρωί για όλη αυτή την ιστορία με την ανασυγκρότηση του Εύρου, Εύρος μετά, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Στο Σουφλί θα γίνει αυτό, σε ξενώνα της πόλης του Σουφλίου, και μας προβληματίζει το τι ακριβώς, και μας προκαλεί και το ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο κύριος Μπένος από το Σουφλί την ερχόμενη εβδομάδα μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης στην Βίσα. Τώρα πάμε λίγο να δούμε εφημερίδες, γρήγορα να δούμε πρωτοσέλιδα. Η Ελεύθερη Θράκη, Θράκη αναγκαία ενίσχυση του επιχειρήν, γράφει η εφημερίδα. Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εν ώψη της ΔΕΘ για φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση του λειτουργικού κόστου, στήριξη της ρευστότητας και αλλαγές στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό είναι το κύριο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Επίσης ένα θέμα που αφορά το κυνήγι που επέστρεψε στον Εύρο μετά από 3 χρόνια. Εντάξει, το κυνήγι υπήρχε στον Εύρο. Απλά μετά από 3 χρόνια μπορούν, από πέρυσι αυτό ισχύει και μπαίνουν στα καμένα, δεν είναι φετινό. Ξεκίνησε η έκδοση των αδειών θύρας, καμπανάκι από την πυροστική για την αποφυγή πυρκαγιών. Λοιπόν, πάμε, παραμένουμε στα θέματα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Αρχαία ζώνη Μεσημβρίας χωρίς συναυλία φέτος υπό την Πανσέλινο. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού για τη φύλαξη και πυροπροστασία του χώρου βάζει φρένο στην βραδιά. Ναι. Η θαλάσσια Τουρκία μεγαλώνει 55 μίλια, 6 μίλια Ελλάδα φαίνονται πολλά τα 12, σχολιάζει ο Χρήστος Κυπουρός. Στον Εύρο το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο για την κλιματική ανθεκτικότητα σε Δαδιά και Αλεξανδρούπολη. Η Εκκλησία της Ελλάδος και οι Ιερές Μητροπόλεις ενώνουν δυνάμεις για ένα διήμερο αφιέρωμα στο περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη, χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Master plan, το λέω εγώ αυτό για το χωρικό συμπληρώνω, δεν το γράφει η Ελεύθερη Θράκη, εννοείται, εγώ το συμπληρώνω. Master plan Εύρου, ανοιχτή συζήτηση στο Σουφλί εν μέσω αντιπαράθεσης. Διοργανώνεται από το Σωματείο Διάζωμα με συντονιστή τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, αυτό που σας έλεγα. 200 ευρώ πρόστιμο για κάπνισμα στα σχολεία, και λίγο είναι, 1000 ευρώ. Αν καπνίζει μαθητής μέσα στο σχολείο. Έτσι. Γενικά, αν καπνίζουν τα σχολεία. Τώρα πάμε στην εφημερίδα Γνώμη. Το ιδιοκτησιακό καίει τη Σαμοθράκη και ζητά άμεσα λύση. Είναι το θέμα που κυριαρχεί. Η μεγάλη εκκρεμότητα παραμένει. Η κοινωνία του νησιού είναι ανήσυχη και ζητά οριστική διευθέτηση. Σε άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα από την εφημερίδα Γνώμη διαβάζουμε σήμερα για την επιστολή στον Πρωθυπουργό σχετικά με τα διέξοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Θράκης, για το ομόφωνο όχι και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην εξόριξη χρυσού στη Βουλγαρία, επίσης για τη νέα ακαδημαϊκή εποχή με την έναρξη του μεταπτυχιακού στην πολιτική προστασία, αυτό συμβαίνει στο Σουφλί, η νέα ακαδημαϊκή εποχή, για το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο στον Εύρο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι σε υποδομές της κοινότητας Άνθειας. Μπήκαν μέσα και τα κάνουν, τι να σας πω.
Υπάρχει φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και δείχνει τι ακριβώς συνέβη εκεί. Τώρα, ο Νόα στο πρωτάθλημα Water Polo League 2, κορυφαία στιγμή για τον πόλο της, για το πόλο της Αλεξανδρούπολης. Και 8η λευκή νύχτα Ορεστιάδας αύριο, αύριο Πέμπτη. Και τα κορίτσια έχουν ταλέντο στην μπάλα με τη συμμετοχή 40 ταλαντούχων αθλητριών. Ολοκληρώθηκε, λέει, το διήμερο προεπιλογών για τις εθνικές ομάδες κορασίδων στην Αλεξανδρούπολη. Και επειδή χθες καθυστέρησε η γνώμη να μας έρθει για να την μεταφέρουμε στην εκπομπή εδώ, και επειδή μας αρέσει, έτσι είμαστε δίκαιοι, λοιπόν, το άνοιγμα της εφημερίδας είναι ο πύργος Πατσούκα, ένα τοπόσιμο σε άμεσο κίνδυνο. Με αυτό το θέμα καταπιάστηκε χθες η γνώμη στο άνοιγμά της, και κάνει λόγο για νέα επιδείνωση της κατάστασης στο ιστορικό κτίσμα της δυτικής εισόδου της Αλεξανδρούπολης. Παγερά σιωπηρή Δήμος Αλεξανδρούπολης και Περιφέρεια. 300 κάτοικοι ζητούν την παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού και επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας του. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα ημερήσια τοπικά φύλλα του Εύρου, σε λίγο αυγουστιάτικη πανσέλινος στο Δημότυχο.

0: Η γνωστή Μίνα το διασκεύασε αυτό, το My Sharona, το Nack. Πω, μάλιστα. Καλά, η αλήθεια είναι ότι το αυθεντικό είναι όλα τα λεφτά. Αλλά και ο Πορτοκάλογλου, ξέρεις, αυτή την εκπομπή της ΕΡΤ, αχ, γιατί την ξεχνώ τώρα. Μπράβο, στο μουσικό κουτί που την είχαν διασκευάσει και το παρουσιάσανε ένα βράδυ από τα ωραία βράδια της εκπομπής αυτής, της αξέχαστης, έκανε μια εξίσου πάρα πολύ καλή διασκευή, νομίζω, του τραγουδιού. Τώρα θα ταξιδέψουμε μουσικά και πολιτιστικά. Πάμε διδημότυχο, εκεί που η πόλη διοργανώνει δύο ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και σήμερα αλλά και αύριο, όχι και την Παρασκευή, συγγνώμη, την Παρασκευή στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Δεν ξέρω πώς έχετε περάσει από εκείνη την τοποθεσία, αλλά θα πρέπει να το κάνετε βραδινές ώρες και να με την δύση του ηλίου και την εμφάνιση της Πανσελίνου, νομίζω θα είναι ένα από τα ιδηλιακότερα σημεία της περιοχής του Εύρου, για να μπορέσει κανείς να απολαύσει το ολόγιμο φεγγάρι. Αντιδήμαρχος πολιτισμού Παρασκευάς Τσολακίδης μαζί μας. Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, κυρία Μανάκα, σας και στις ακροάτριες, στους ακροάτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε πάντα στην φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Πάντα, να είστε σίγουρος γι' αυτό, πάντα.
1: Και θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες σε ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με διαφορές, αλλά και με δύο κοινά σημεία, την τέχνη και το φεγγάρι. Θεωρούμε ότι η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος για το Δημότυχο αποτελεί θεσμός οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και προσπαθούμε κάθε χρόνο, στηριζόμενοι και στο παρελθόν, να ενισχύουμε αυτό το θεσμό, να ενισχύουμε αυτές τις εκδηλώσεις, να το συνδέουμε με ιδηλιακά τοπία, με εμβληματικά σημεία του Δημοτήχου και με την ιστορικότητα της πόλης. Γιατί θεωρούμε πολιτισμός χωρίς την ιστορικότητα, χωρίς το κάστρο, δεν υφίσταται.
0: Πολύ
1: και δόξα τω Θεώ, το Δημότυχο έχει πολλά ωραία εμβληματικά σημεία τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και να αποτελέσουν το σκηνικό για ωραίες και ευχάριστες εμπειρίες πολιτισμού των επισκεπτών μας.
0: Αναφερθήκατε σε εμβληματικά σημεία, έτσι είναι, το υπερτονίζω αυτό και με την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη, η οποία έκανε τις ωραίες αυτές ανακοινώσεις και για την Πλωτινόπολη και για το κάστρο επάνω και για τα δύο κτίρια του Παπαζιάν και πάνω ένα κτίριο απέναντι από τον Άγιο Θανάσιο που επιθυμεί να τα έχει στην κατοχή της, ως Υπουργείο εννοείται, για να μπορέσει να τα ανακαινήσει και νομίζω πρόσφατα πήρατε και απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο να παραχωρηθούν στο Υπουργείο, έτσι δεν είναι, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Γιατί το Υπουργείο έχει τα εργαλεία και τον τρόπο πολύ καλύτερα από ότι ένα φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσει όλα αυτά τα κτίρια και βλέπουμε ότι υπάρχει και η θέληση να αξιοποιηθεί η πολιτιστική κληρονομιά του Δημοτήχου. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό και εμείς από την πλευρά μας ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως κάτοικοι της πόλης πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.
0: Έτσι, καθένας.
1: Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι υπάρχει και μια πρωτοβουλία από τους Καστροπολίτες την Πέμπτη που συμπληρώνει αυτό το παζλ των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
0: Τριήμερο και λοιπόν.
1: Και την πολιτιστική ομάδα, την άτυπη ομάδα των Εξίκαρων, με την περιήγηση στο κάστρο και το κλείσιμο στην Κάιδρα. Και θα ήθελα να τους συγχαρώ και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί συμμετέχουν με τον τρόπο τους σε όλο αυτό το θεσμό.
0: Πάντως η Κάιντρα, αυτές οι εκδηλώσεις στην Κάιντρα που διοργανώσατε ως αντιδήμαρχος πολιτισμού πραγματικά είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλο αυτό το άνοιγμα που έγινε που σε διάφορα έτσι, σημεία της περιοχής εκεί που αναπτύχθηκαν εκδηλώσεις άρεσε πολύ στον κόσμο και είχε μεγάλη επισκεψιμότητα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, και μας ενδιαφέρει αφενός να κάνουμε να αρέσει τον κόσμο και να κάνουμε γνωστά σημεία της πόλης που μέχρι τώρα είναι άγνωστα, αλλά και ένα άλλο στοιχείο που έχει το Art Night είναι να δείξουμε στον κόσμο ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι ο γείτονας, είναι ο φίλος ο οποίος έχει την επιθυμία να εκφραστεί και έχει και το θάρρος να δείξει στο ευρύ κοινό τα έργα του. Και ευελπιστούμε σε σε ωραία πράγματα να αναβαθμιστεί αυτός ο δεσμός. Όπως αναβαθμίζεται τώρα το αποκλειστικό φεγγάρι με το θεατρικό.
0: Για να ακριβώς έτσι, πολύ ωραία. Καλά κάνετε και μπήκατε έτσι. Ξεκινήστε λίγο να μας πείτε τι.
1: Από το εργαστήριο Διόνυσος με τον σκηνοθέτη τον Άκη τον Τζονίδη, που είναι συμπέθερη από τα Τύρανα, το οποίο θα διεξαχθεί, θα πραγματοποιηθεί στο κάστρο, στο σημείο και του πάρκινγκ του πύργου της Βασιλοπούλας. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη, και όπως και με την βραδιά της Παρασκευής, όπου η Μελίνα Στρανίδου θα μας παρουσιάσει ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα μαζί με τους συνεργάτες της, την οποία και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο επαγγελματικό το θέμα. Ένας καλλιτέχνης όταν επιλέγει το Δημότυχο για μια τέτοια σημαντική βραδιά, γιατί θεωρώ ότι η Αυγουστιάτικη Παρασκευή είναι ένα σταθμό σε μια πορεία, σε ένα tour κάποιου καλλιτέχνη, δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Οπότε θα είμαστε, έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε σήμερα θέατρο στις 9 το βράδυ στο Λόφο του Καλέ, τους συμπέθερους από τα Τύρανα. Στο ενδιάμεσο οι Καστροπολίτες με τους Ιξίκαρους κάνουν και αυτή τη δική τους έτσι πινελιά την Αυγουστιάτικη, τραγουδώντας, καλά δεν λέω, τραγουδώντας, ναι.
1: Και ποιήση θα υπάρχει, και τραγούδι, και πεζοπορία, δεν κάνω λάθος.
0: Μαζί με τους Ιξίκαρους, ναι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και η Μελίνα Στρανίδου θα ολοκληρώσει αυτή την τριήμερη έτσι, πολιτιστική, τις τριήμερες πολιτιστικές δράσεις στο Δημότυχο, στην Αγία Μαρίνα, σε 9 το βράδυ, εξαιρετικό τοπίο, το βράδυ γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Να βλέπεις από το βράχο έτσι να από πίσω και να είναι φωταγωγημένος όμορφα, και δεν ξέρω πώς θα στηθεί, βέβαια θα έχει καρέκλες, θα είναι στο όρθιο, δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί.
1: Θα υπάρχουν κάποια στάντ, δυστυχώς καρέκλες για μια τέτοια μεγάλη συναυλία
0: δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Και πάλι το τονίζουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Και στο πλαίσιο αυτό να ευχαριστήσω και την περιφέρεια, διότι είναι συνδιοργανώτρια στη συναυλία. Όπως να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας που πάντα μας στηρίζουν σε όλες αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που είναι και συγκεκριμένα για αυτές τις δύο επιχειρήσεις του τόπου μας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Και σας περιμένουμε να απολαύσουμε το διήμερο. Ευχαριστώ πάρα
0: Μάλιστα
1: πολύ.
0: Καλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ήταν ο κύριος Παρασκευάς Σολακίδης, αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Δημοτήχου. Don't close your heart.

0: Λοιπόν, μουσικές εκδηλώσεις, δύο μουσικές εκδηλώσεις, δύο όπως σχολιάζεται και γράφτηκε μεγάλες μουσικές διοργανώσεις είναι που έχουν έτσι προκαλέσει μια αναστάτωση στο νησί της Αμοθράκης. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μια αγωνία, είναι ανσεντωμένοι, κάποιοι άλλοι όχι. Το After Earth με εξαγωγή 3 έως και 6 Σεπτεμβρίου και το Mystic Sound Gathering ή Gathering, πώς θέλετε το προφέρετε, από τις 10 έως 13 του ίδιου μήνα, με μεγάλο αριθμό επισκεπτών στο νησί και με τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι κάποιοι δεν απορρίπτουν τη διοργάνωση, ζητούν όμως να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφαλή διεξαγωγή τους. Υπάρχει μία τοποθέτηση που δημοσιοποιήθηκε, μία επίσημη θέση του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Αμοθράκης για αυτές τις μεγάλες πολιτιστικές μουσικές διοργανώσεις στο νησί. Και έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων, τον κύριο Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο, για να το σχολιάσουμε πάντα πολύ όμορφα και ωραία και με επιχειρήματα. Καλημέρα κύριε Μαματσόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Συνεχίζεται αυτή η αγωνία και η αναστάτωση στο νησί?
1: Θα έλεγα ότι μειώνεται, τουλάχιστον για μας τους επαγγελματίες, όσον αφορά την ανάγκη διασφάλισης ορισμένων βασικών προϋποθέσεων τις οποίες θέσαμε. Ναι. Για μας αυτές οι εκδηλώσεις και τέτοιου είδους εκδηλώσεις και διοργανώσεις είναι μια ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Αμοθράκης, το οποίο δεν είναι και τεράστιο εδώ που τα λέμε, και από εκεί και πέρα είναι επιπλέον έσοδα, δεδομένου ότι γίνονται σε περίοδο εκτός τουριστικής αιχμής.
0: Σωστά.
1: Και παρατείνουν έτσι και κατά κάποιο τρόπο και την τουριστική περίοδο, φέρνουν επιπλέον επισκέπτες στο νησί έξω από την περίοδο που έχουμε συνηθίσει.
0: Από την πληροφόρηση που έχετε, για τι αριθμό επισκεπτών μιλάμε για αυτές, και για αυτές τις δύο, και για τις δύο, συγγνώμη, αυτές τις μουσικές
1: διοργανώσεις?
0: Η πρώτη που είπατε
1: έχει αυστηρό αριθμό εισιτηρίων, τα 1000.
0: Τα 1000, μάλιστα.
1: Ναι, 1000 άτομα λοιπόν θα έρθουν στο νησί για το πρώτο τριήμερο, και η δεύτερη έχει λιγότερα, έχει 800 εισιτήρια, τα οποία πλησιάζουν από ό,τι μαθαίνω στο sold out που λέμε στο χωριό μας.
0: Α, δηλαδή 1800, και αυτό είναι κόφτης μετά, δεν έχει παραπάνω.
1: Ναι, ναι, είναι αυστηρά για το, από ό,τι μας είπε ο διοργανωτής, είναι αυστηρά για αυτούς τους αριθμούς οι δύο αυτές εκδηλώσεις.
0: Υπάρχει
1: δεν
0: λόγος?
1: Έχει επιπλέον. Θα έλεγα ότι το κάνει ο ίδιος για να δοκιμάσει για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Και από ό,τι μου είπε, αν πάει καλά, θα τα αυξήσει τις επόμενες χρονιές.
0: Και σε ποιες περιοχές, σε ποιες τοποθεσίες θα πραγματοποιηθούν αυτές οι δύο διοργανώσεις?
1: Η τοποθεσία είναι μια ερημική τοποθεσία που έχει πολύ λίγα κτίσματα εκεί γύρω και πολύ λίγα σπίτια σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων.
0: Ναι.
1: Είναι στην νότια πλευρά του νησιού, στην νότιο-δυτική πλευρά του νησιού, εκεί που λέμε το ακροτήριο, ας πούμε, που βλέπει κανείς μπαίνοντας στην Καμαριώτισσα, ακριβώς από κάτω. Κάτω δηλαδή, από νότια της Καμαριώτισσας προς τη θάλασσα, και είναι περίπου 2-2,5 χιλιόμετρα από την Καμαριώτισσα.
0: Είναι αυτή η περιοχή που διαβάζω, Κόφκι, που λέγεται αυτή.
1: Κόφκι, ναι, Κόφκι. Να πω την αλήθεια, και εγώ δεν την ήξερα αυτή την περιοχή, αλλά την εντόπισα στο χάρτη. Είναι μια ερημική παραλιακή περιοχή που δεν έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Είναι μια περιοχή καλή για να γίνει ένα τέτοιο...
0: Άλλες μουσικές διοργανώσεις που γίνονται στο νησί, πολυπληθείς, γίνονται σε άλλες τοποθεσίες του νησιού?
1: Ναι, ναι, ναι, σε άλλες τοποθεσίες, είτε στη χώρα, είτε στα θερμά λουτρά. Δεν είναι σε αυτή την περιοχή, πρώτη φορά γίνεται κάποια
0: τέτοια. Υπάρχει λόγος που έχει
1: εκδήλωση.
0: Επιλεγεί αυτή η περιοχή, πιστεύετε, ή από αυτά που... Δηλαδή, γιατί να είναι σε μια απομονωμένη?
1: Θέλει να είναι απομονωμένη αυτή η περιοχή, για να μην ενοχλεί με την μουσική, δεδομένου ότι με βάση την περιγραφή των εκδηλώσεων θα υπάρχει συνεχής μουσική 24 ώρες το 24ωρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ενοχλεί τους κατοίκους και κάποιους φορείς του νησιού, ο θόρυβος ή κάτι άλλο?
1: Θα έλεγα ότι αυτό ήταν το λιγότερο που ακούστηκε, η ηχητική ενόχληση.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά ακούστηκαν διάφορες αιτιάσεις, θα έλεγα εγώ, τώρα πια, γιατί και εμείς βάλαμε κάποιες προϋποθέσεις για να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γενικά, όχι για τα συγκεκριμένα βέβαια πάρτι, αλλά γενικά εμείς το θέσαμε, και για το περιβάλλον και για την νομιμότητα και για την ασφάλεια και για την ομαλή λειτουργία του υπόλοιπου νησιού, γιατί αν έρθουν 1000 άτομα ξαφνικά είναι μια επιβάρηση. Χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο, δεδομένου ότι τον Αύγουστο από το καράβι αποβιβάζονται μπορεί και 1000 άτομα την ημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αύγουστο είναι τόσο μεγάλη κίνηση, το καράβι παίρνει 1000 άτομα, μπορεί η αποβίβαση να είναι σε ένα δρομολόγιο και 1000 άτομα. Άρα δεν μιλάμε για τεράστιους αριθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την
0: είναι συνηθισμένο το νησί να βλέπει τέτοιο κόσμο.
1: Είναι συνηθισμένο, ακριβώς.
0: Ηλικιακά, ξέρετε, αυτοί οι ακροατές, τέλος πάντων, οι θεατές δύο τέτοιων συναυλιών, σε τι ηλικίες κυμαίνονται ή είναι κάθε ηλικίες?
1: Θα έλεγα ότι είναι νεαρής ηλικίας πιο πολύ.
0: Ναι. Οι θεατές δύο τέτοιων συναυλιών, σε τι ηλικίες κυμαίνονται ή είναι κάθε ηλικίες?
1: Θα έλεγα ότι είναι νεαρής ηλικίας πιο πολύ. Ναι.

0: ριζικά θα έλεγα εγώ σε σχέση με αυτά που ξέραμε στην δεκαετία του 2000 που είχαμε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα δούμε εκείνες τις καταστάσεις, πιστεύω και ελπίζω, που βλέπαμε τότε.
1: Δηλαδή πείτε μας ένα παράδειγμα, τι καταστάσεις βλέπατε στο νησί τότε.
0: Τώρα να πούμε κάποιους νεαρούς οι οποίοι ήταν και για ταραξίες και για φρικιά που τους λέμε, περιθωριακούς τύπους. Τέτοια δεν θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα, γιατί όπως είδα και εγώ το προφίλ έχει αλλάξει, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν.
1: Τώρα ερώτηση, αυτά τα 1000 άτομα, ας πούμε, που θα έρθουν 3 με 6 Σεπτεμβρίου ή τα άλλα 800 που θα έρθουν 10 έως 13 του ίδιου μήνα, φάνηκε σε εσάς όχι προσωπικά, φάνηκε στα τουριστικά καταλήμματα ότι υπάρχουν κρατήσεις για τόσα άτομα?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι κρατήσεις υπάρχουν για τις αρχές Σεπτεμβρίου αρκετές. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε
1: αν είναι για αυτό το σκοπό.
0: Είναι για αυτό το σκοπό, αλλά για το δεύτερο φεστιβάλ, ναι, που είναι στα μέσα Σεπτεμβρίου,
1: ναι,
0: και το οποίο και στα μέσα Σεπτεμβρίου δεν είχαμε τόσες πολλές κρατήσεις, μπορώ να πω ότι άρχισαν οι κρατήσεις να αυξάνουν.
1: Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν και θα ενισχύσουν τα τουριστικά καταλήμματα του νησιού.
0: Και δεν θα βέβαια μείνουν... και τα τουριστικά καταλήμματα, αλλά και τα κέντρα εστίασης και τα εμπορικά καταστήματα. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με ένα συγκεκριμένο σκοπό και έχουν και χρήματα να ξοδέψουν, ας πούμε.
1: Άρα δεν κάνουν ελεύθερη κατασκήνωση. Γενικά δεν ζουν πιο ελεύθερα με αφορμή το προφίλ τους το 2000, ας πούμε. Έρχονται να μείνουν σε ξενοδοχεία, να φάνε σε εστιατόρια και ταβέρνες.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία, μου είπε ο διοργανωτής, είναι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν σε καταλήμματα,
1: ναι,
0: και θα ξοδέψουν στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης, ναι, επειδή μίλησα με τον διοργανωτή όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα και γενικώς τα θέματα που τέθηκαν στην τοπική κοινωνία,
1: ναι,
0: αυτό που εντυπωσίασε εμένα είναι ότι είχε απαντήσεις και τεχνικές λύσεις δοκιμασμένες για πολλές τέτοιες εκδηλώσεις για κάθε τι το οποίο τέθηκε από την κοινωνία την τοπική. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη να σας πω, τέθηκε στην κοινωνία τι θα γίνει με τα λύματα τόσων ανθρώπων, ναι, ας πούμε, ναι, οι οποίοι θα είναι συγκεντρωμένοι.
1: Ναι.
0: Μου είπε ότι θα υπάρχουν χημικές τουαλέτες οι οποίες θα αδειάζουν από μια εταιρεία με σύμβαση σε τακτική βάση και θα απομακρύνονται τα λύματα προς το βιολογικό καθαρισμό της Σαμοθράκης. Επίσης, ή οπουδήποτε είναι νόμιμη η διάθεσή τους. Από εκεί και πέρα, για το νερό δεν θα χρειαστεί καθόλου νερό από το δίκτυο, που ανησυχούσαν κάποιοι ότι θα πάρουν πολύ νερό. Θα έχει δικές του δεξαμένες και θα είναι αυτοδύναμος. Για το κέντρο υγείας που λέγανε ότι θα υπερφορτωθεί το κέντρο υγείας, μου είπε ότι θα υπάρχει μέσα στις εγκαταστάσεις ιατρείο και γιατροί συμβεβλημένοι με εξειδικευμένη εταιρεία, οι οποίοι θα παρέχουν τις πρώτες βοήθειες ή οτιδήποτε χρειαστεί στα συνήθη περιστατικά.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τα σκουπίδια, επίσης θα έχει σύμβαση με εταιρεία η οποία θα τα απομακρύνει από το χώρο και θα τα διαθέτει μαζί με τα σκουπίδια της Σαμοθράκης εκεί που διατίθενται αυτά. Γενικά,
1: έρχεται οργανωμένος, δηλαδή από όλες τις απόψεις ο κύριος αυτός,
0: εμένα,
1: ο διοργανωτής.
0: Ακριβώς.
1: Μέλη να το δούμε βέβαια αυτό.
0: Ναι, θα το δούμε. Όλο αυτό είναι υπό εξέταση και γι' αυτό είναι και αυτή η μικρής κλίμακας εκδήλωση, δεδομένου ότι μου είπε ότι έχει 20ετή και πάνω, περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρία,
1: ναι,
0: σε διοργάνωση δεκάδων τέτοιων εκδηλώσεων με πολύ περισσότερα άτομα. Ίσως 4 με 5.000 διοργανώνει στην Ασπροβάλτα, παραδείγματος χάρη.
1: Το ότι επέλεξε τη Σαμοθράκη, υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που έχει επιλέξει Σαμοθράκη?
0: Επειδή ταιριάζει, φαντάζομαι, με το στυλ αυτών των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και η ενέργεια του τόπου και γενικώς το ότι το νησί δεν έχει άλλου είδους τουριστικό πόρο, ας πούμε, εκτός

0: σε σεζόν.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Οπότε του κίνησε το ενδιαφέρον για μεγαλύτερα, ακόμα και για μεγαλύτερα γεγονότα.
1: Η τοπική κοινωνία, οι φορείς, αυτοί που ήταν αναστατωμένοι, καθησύχασαν με όλα αυτά. Το μεταφέρατε σε αυτούς εσείς τις απαντήσεις που λάβατε από τον διοργανωτή? Είναι καθησυχασμένοι τώρα οι...
0: Κοιτάξτε να δείτε, στα μέλη του συλλόγου το έχω μεταφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι θα διαχυθεί, δεδομένου ότι χθες μίλησα εγώ με τον διοργανωτή. Ακόμα δεν προλάβαμε να το,
1: τώρα.
0: Το διαχύσουμε, αλλά θα το διαχύσουμε προς την τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Οι επαγγελματίες το θέλουν το γεγονός, όλοι οι επαγγελματίες του νησιού, ή τουλάχιστον η συντριπτική τους πλειοψηφία. Πιστεύω ότι θα καμφθούν και οι αντιδράσεις, δεδομένου ότι και εγώ είδα κάποιον διοργανωτή, ο οποίος επιδιώκει να είναι αυτοδύναμος όσον αφορά τον χώρο στον οποίο θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσουν αυτά τα φεστιβάλ. Να είναι αυτοδύναμος από κάθε πλευρά και και σύνομος όσον αφορά τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία, αλλά και η σωστή λειτουργία τέτοιων διοργανώσεων. Δεδομένου ότι αυτοί που έρχονται θα πρέπει να ξανάρθουν ή τουλάχιστον να έχει καλή φήμη αυτό σαν διοργανωτής σε τέτοιες εκδηλώσεις. Άρα δεν έχει το περιθώριο αστοχιών όσον αφορά τους συμμετέχοντες, είτε αφορά σχετικά με το περιβάλλον, είτε σχετικά με τη διάθεση των λιμάτων, με το νερό. Δηλαδή αν μείνει από νερό, παραδείγματος χάρη, αυτή η εκδήλωση είναι ζημιά και για την εικόνα του. Με τα σκουπίδια, παραδείγματος χάρη. Άρα,
1: καλά το ότι φέρνει γιατρούς, είναι οργανωμένο έτσι ένα μίνι κέντρο υγείας που φτιάχνει, ας πούμε, μέσα στο χώρο, είναι
0: ακριβώς
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μέχρι και, μου λέει, μέχρι και να βαγωσώ στη Σάχο, γιατί κάποιοι μπορεί να πέσουν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή είναι τόσο οργανωμένο που εμένα με εντυπωσίασε από πλευράς οργάνωσης και το είναι αυτοδύναμο σαν φεστιβάλ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το θέμα είναι όλων των υπόλοιπων φορέων και εκεί εστίασε η δικιά μας ανακοίνωση. Θα πρέπει οι υπόλοιποι φορείς να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και ζωή στο νησί. Δηλαδή το πάρκινγκ, τα αυτοκίνητα, είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει ξαναλειτουργήσει για τέτοιους σκοπούς εκείνη η περιοχή. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το δουν οι αρμόδιες αρχές και ο Δήμος, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ζωή στο υπόλοιπο νησί από ένα τέτοιο γεγονός.
1: Μάλιστα. 1.800 άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. 4 μέρες στην πρώτη εκδήλωση και άλλες 4 μέρες στη δεύτερη. Θα έχει και ένα συνέδριο δημοσιογραφικό ο Σεπτέμβρης πάντως στη Σαμοθράκη.
0: Ακριβώς.
1: Όπως γνωρίζουμε όλοι. Θα τονωθεί το νησί για τα καλά και χαιρόμαστε γι' αυτό, κύριε Ματσόβουλε.
0: Ακριβώς. Και επίσης όσοι ενοχλούνται, ας πούμε, από την παρουσία 1.000 ανθρώπων, θα πρέπει να σκεφτούν για 3 μέρες θα είναι αυτοί, έτσι, στο νησί. 1.000 άνθρωποι για 3 μέρες στο νησί. Θα πρέπει να σκεφτούν ότι υπάρχουν 2.500 με 3.000 άτομα στα βουνά και στα λαγκάδια των Θερμών, οι οποίοι μένουν για 3 μήνες στο νησί. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν ανησυχούν για τη φυσιογνωμία του νησιού, για εκείνους τους ανθρώπους, και ανησυχούν για αυτούς, ας πούμε, που θα έρθουν και θα φύγουν μέσα σε 3 μέρες.
1: Οι οποίοι ελεύθεροι κατασκηνωτές, σε αυτούς δεν αναφερόμαστε τώρα?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν τηρούν και τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.
0: Οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι επάνω στα βουνά και στα λαγκάδια, γιατί υπάρχουν και ελεύθεροι κατασκηνωτές οι οποίοι είναι σε ένα χώρο ελεγχόμενο, σε ένα χώρο κλειστό σχετικά, ενώ υπάρχουν και 2.500 με 3.000 στα βουνά και στα λαγκάδια που δεν τους ελέγχει κανείς και ανάβουν φωτιές.
1: Οι οποίοι αγριώσουν αυτό με πέρα
0: το στόμα.
1: Το
0: περιβάλλον, δεν ξέρουμε από πλευράς νομιμότητας τι άλλο κάνουν, τι παραβατικότητα έχουν. Γενικά δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κατάσταση στο νησί, η οποία πολύ λίγους από μας εκνευρίζει και μας δημιουργεί πρόβλημα και αντιδρούμε.
1: Οι οποίοι αυτοί, δεν ξέρω τους εντοπίζει ποτέ κανείς, δηλαδή θα μου πείτε πού να τους βρει, αν είναι...
0: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου πάντα, να γίνουν κάποιες επιχειρήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Αλλά θέλουν και πολύ κόσμο που δεν το διαθέτει πολλούς αστυνομικούς, θέλω να πω, από το αστυνομικό τμήμα που δεν τους διαθέτει, το οποίο αστυνομικό τμήμα κάνει πολύ φιλότιμες προσπάθειες για να τους ελέγξει και κάνει τακτικές εφόδους, ας πούμε, αλλά είναι τόσο πολύ και τόσο πολύ διάσπαρτη και τέτοιο το ανάγλυφο του νησιού που πολύ δύσκολο
1: κατά
0: να...
1: Κατά την δική σας εκτίμηση, πώς είναι αυτή, πώς είναι ο ρυθμός των ανθρώπων αυτών που έτσι ζουν ελεύθερα και ανεξέλεγκτα στο νησί?
0: Κατά τη γνώμη μου είναι 2.500 με 3.000, και άλλοι τόσοι είναι στον ελεγχόμενο χώρο, κάτω στην πλατιά που λέμε εκεί, που είναι το ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Αυτοί οι 2.500 με 3.000 οι ελεύθεροι, από όλα ελεύθεροι, ζουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο νησί, 3 μήνες.
0: Μπορεί να εναλλάσσονται.
1: Να εναλλάσσονται.
0: Αλλά ο αριθμός τους παραμένει ίδιος, γύρω στους 2.500 με 3.000.
1: Και, με συγχωρείτε,
0: δηλαδή να φεύγουν κάποιοι, να έρχονται κάποιοι άλλοι.
1: Πρωινές ώρες είναι, αλλά θα το πω. Πού κάνουν την ανάγκη τους οι άνθρωποι αυτοί, έτσι στη φύση?
0: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα.
1: Έχει και γυναίκες, φαντάζομαι. Δηλαδή και οι γυναίκες πρέπει να τηρούν και μια υγιεινή, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Στα βουνά και στα λαγκάδια. Μάλιστα. Τα οποία, αν τα δείτε στο τέλος της περίοδου, είναι απαράδεκτα.
1: Φρίκι. Μάλιστα. Ναι. Προφανώς έχετε συναντήσει κι εσείς και οι άλλοι συντοπίτες, σαμοδρακίδες, έχουν συναντήσει τέτοια σημεία που αφήνουν αυτοί οι ελεύθεροι ανεξέλεγκτοι κατασκηνωτές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε να είμαστε, μάλλον η τοπική κοινωνία να είναι ήσυχη, οι προδιαγραφές τηρούνται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του διοργανωτή όσο το δυνατόν, θα τηρηθούν μάλλον όσο το δυνατόν καλύτερα και οργανωμένα και υπεύθυνα για τις δύο αυτές εκδηλώσεις που θα τονώσουν τελικά την οικονομία του νησιού αυτές οι 8 μέρες με 1.800 επισκέπτες. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαματσόπουλε, την ενημέρωση.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Φέρουσε αυτή η συζήτηση με τον Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης, με αφορμή αυτή την αναστάτωση που ξεκίνησε και ευτυχώς τα πράγματα λίγο έτσι καλυτερεύουν στο νησί, με αφορμή αυτές τις δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό στην πορεία. Δυστυχώς το θέμα με την Αλεξανδρούπολη δεν χωράει, αλλά ίσως χωρέσει κάτι άλλο.

0: Εντάξει, θα το χωρέσουμε. Θα μάθετε κι εσείς που δεν ξέρετε, γιατί η Καταρίνα Ιζαχάκη κάνει κάτι ωραίες φανουρόπιτες. Γενικά όσο τι μαγειρεύει το κάνει ωραίο. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είσαι άνθρωπος της γεύσης, είσαι σεφ, μαγείρισα χρόνια και ζαχαροπλάστησα χρόνια και ξέρεις την τέχνη και σήμερα την ετοίμασες τη φανουρόπιτά σου ή θα την ετοιμάσεις?
1: Θα την ετοιμάσω το μεσημέρι μόλις σχολάσω, ναι. Γιατί είμαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Έτοιμο. Πολλών χρόνων η φανουρόπιτα,
0: έτσι.
1: Αγαπημένο γλυκό, mm-hmm. νηστίσιμο,
0: έτσι.
1: Με πολύ αγνά και υλικά που έχουμε όλοι στα σπίτια μας.
0: Μπράβο. Τα θυμάσαι?
1: Θα πούμε τα υλικά, βέβαια.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Τι ρωτάω από ένα σεφ, από μία σεφ μάλλον, ναι, συγγνώμη, πες μας.
1: Λοιπόν, αλεύρι, ναι. Και όλες τις χρήσεις, ναι. Αλλιώς φαρίνα για να φουσκώνει, αν δεν βάλουμε μπέκιν,
0: ναι.
1: Για να είναι πιο αφράτη.
0: Αφράτη.
1: Κανέλα.
0: Mm-hmm.
1: Ελαιόλαδο,
0: uh-huh.
1: γαρίφαλο.
0: Ναι. Μοσχοκάριδο βάζεις?
1: Και μοσχοκάριδο.
0: Uh-huh.
1: Μοσχοκάριδο. Εγώ βάζω και καρύδια.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Καρύδια. Σταφίδες.
0: Εννοείται.
1: Όταν την κάνεις με 7 υλικά.
0: Όταν την κάνεις με 9 υλικά είναι καρύδια και σταφίδες. Όταν την κάνεις με 7 δεν τα έχει μέσα.
1: Όχι τώρα, και σταφίδες, 7 είπαμε τώρα.
0: Α, είπαμε 7. Δεν είπαμε όμως κάτι άλλο, δεν είπαμε...
1: Δεν είπαμε άλλα 2 υλικά.
0: Έτσι.
1: Άμα θέλεις βάζεις μέσα και λίγο αλάτι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, για να σφίξουν καλύτερα τα υλικά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά βανίλια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι 9 τώρα τελικά.
0: Το χυμό δεν τον είπες.
1: Εγώ δεν βάζω χυμό.
0: Α, ναι. Εγώ περίμενα να ακούσω χυμό πορτοκάλι.
1: Εγώ δεν βάζω χυμό. Βάζω το ελαιόλαδο. Πολλές φορές μπορεί να βάλω νερό. Άλλες βάζουν κυρίες πορτοκάλι. Άλλες βάζουν σόδα.
0: Σόδα, ναι, ναι, ναι.
1: Σε υγρό, ναι, για να γίνει πιο αφράτη.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Δεν βάζω. Ξύσμα μετά. Και όλα τα υπόλοιπα ύστερα είναι έξτρα υλικά που ο καθένας ύστερα τη βάζει για να είναι πιο αρωματική.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να βάλεις ξύσμα από λεμόνι ή από πορτοκάλι για να γίνει πιο αρωματική.
0: Ναι,
1: μυρωδάτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν θέλεις μετά από υγρά στοιχεία βάζεις ή πορτοκάλι ή σόδα ή κάτι άλλο που σε χυμό που μπορείς εσύ να την δώσεις περισσότερη γεύση.
0: Εσύ από πάνω βάζεις και ζάχαρη άχνη όταν την πας μετά στην εκκλησία?
1: Βάζουμε ζάχαρη άχνη, ναι, και παίρνουμε συνήθως από τις μαμάδες μας και από τις γιαγιάδες μας τα πλεκτά, τα πετσετάκια,
0: ναι,
1: που έχουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και βάζουμε την άχνη από πάνω, βγάζουμε προσεκτικά το πετσετάκι για να έχει έτσι μια ομορφιά,
0: ναι,
1: μια,
0: ναι.
1: Μια ομορφιά έτσι, παραδοσιακή η φανουρόπιτα, mm-hmm. και την πάμε στην εκκλησία να τη διαβάσουν το απόγευμα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να τη μοιράσουμε στον κόσμο.
0: Ξέρω ότι εργάζεσαι. Συγγνώμη για που σε αποσπάσαμε αυτό το τρίλεπτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υλικά.
1: Μεγάλη
0: καλή
1: μου χαρά.
0: Καλημέρα.
1: Μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ
0: Κατερίνα
1: πολύ.
0: Κατερίνα Ζαχάκη, να είστε καλά. Θωροθέα δασκάλου Γιάννη Κερλίδη Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων τη Ερτορεστιάδα και η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά οργανώνει την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος με συντονιστή τη συζήτηση τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Ο κ. Μπένος έρχεται στον Εύρο ένα μήνα μετά την τελευταία 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Τότε ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα και είχε δηλώσει συντετριμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου ο κ. Μπένος επανήλθε στο θέμα με μια λιτή δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, που μάλιστα έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα, στην οποία είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν όσα ατέριαστα με τη φύση του προγράμματος ανασυγκρότησης είχαν γίνει στη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση του Εύρου και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Η συγκεκριμένη δήλωση πάντως δεν ξεκαθάριζε την απόφαση του Σταύρου Μπένου για το εάν παραμένει μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης υπό τον όρο να υλοποιηθεί το master plan των 3 δισεκατομμυρίων ή εάν αποχωρεί από αυτήν απογοητευμένος. Κάτι που δεν αποκλείεται με σαφήνεια να απαντηθεί τελικά στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκούλη. Δύο έργα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ορεστιάδας και άλλα δύο του Δήμου Αλεξανδρούπολης εντάχθηκαν οριστικά στο στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης θα υλοποιηθούν με συνολική χρηματοδότηση 923.000 ευρώ τα έργα ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδού Δωρίσκου Σιδηροδρομικής Γραμμής και αγροτικών οδών στις περιοχές Αρδανίου Σιδηροδρομικής Γραμμής και του δρόμου Χατζησάβα. Όσον αφορά τον Δήμο Ορεστιάδας, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 794.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας Ινώης Χειμωνίου και Κλισούς. Επίσκεψη στο Σουφλί πραγματοποίησε χθες, λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, ο απερχόμενος πρίτανης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτης Μάρης, μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Δημήτρη Καραμπατζάκη, που προορίζεται για αντιπρίτανης οικονομικών και ανάπτυξης στο επόμενο πρίτανικό σχήμα υπό τη νέα πρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου, που αναλαμβάνει καθήκοντα από τον Σεπτέμβριο. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, συζητήθηκε η επικείμενη έναρξη του νέου διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία, που θα αποτελέσει και την πρώτη πανεπιστημιακή δραστηριότητα του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη του Σουφλίου. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Καλακίκο απένιμε και τιμητική πλακέτα στον Φώτη Μάριο, αναγνώριζε τη συμβολή του στην ενίσχυση τη ακαδημαϊκή του Πανεπιστημίου στην περιοχή, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Σουφλίου. Μετά το Δημαρχείο, οι κύριοι Μάρης Καραμπατζάκης και Καλακίκος επισκέφθηκαν και τις νέες εγκαταστάσεις που ετοίμασε ο Δήμος Σουφλίου και θα παραχωρήσει τη χρήση τους στο Πανεπιστήμιο, τόσο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, όσο και για τη μελλοντική λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης στο Σουφλί, την οποία πρόσφατα ενέκρινε ομόφωνα η σύγκλητος του Πανεπιστημίου. Με τίτλο «Η Περιφέρεια απαιτεί», οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη αναφέρονται στη διακοπή λειτουργίας 47 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως ένα ακόμα δείγμα περιφερειακής υπανάπτυξης. Οι κομματικές οργανώσεις στην κοινή δήλωσή τους υποστηρίζουν πως το επιχείρημα κυβερνητικών στελεχών και τοπικών αναμεταδοτών τους περί ελλείψεως μαθητών δεν ταιριάζει σε καμία υπεύθυνη και εθνικά ευαίσθητη κυβέρνηση και σημειώνουν πως η επιδείνωση των δημογραφικών δικτών την τελευταία δεκαετία είναι δημιούργημα των πολιτικών που διώχνουν τον πληθυσμό από την περιφέρεια και από τα χωριά. Οι νομαρχιακές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν επίσης πως η Ανατολική Μακεδονία Θράκη χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με ποιοτικές θέσεις εργασίας, προσιτή κατοικία, ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και ουσιαστικά κίνητα
κίνητρα για την παραμονή και την επιστροφή των νέων και δηλώνουν ότι το Πασόκ, έχοντας αποδείξει τη βαθιά πίστη του στην ανάπτυξη της περιφέρειας, δεσμεύεται να επαναφέρει τις δομές που ανενδίαστα καταργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως συγκεκριμένα αναφέρουν. Ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες με αφορμή την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου απευθύνει η διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Εύρου, θυμίζοντας τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις. Δεν πετάμε ένα με ένα τσιγάρα ή έφλεκτα υλικά, δεν αφήνουμε σκουπίδια, δεν ανάβουμε ψισταριές, δεν χρησιμοποιούμε όπλα από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην υπόμνηση της πυροσβεστικής. Το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση διοργανώνει τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις του Εύρου. Την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμένεται να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, που σύμφωνα με πληροφορίες θα ταξιδέψει από την Αθήνα στον Εύρο για να παραστεί στο συνέδριο. Στη συνολικά τρεις συνεδρίες του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον Εύρο, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του νομού, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει την επόμενη Τρίτη στη Δαδιά. Τις απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας οι εργασίες θα συνεχιστούν στο Δημαρχείο Σουφλίου και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το συνέδριο θα μεταφερθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Στον λόφο του Καλέ απόψε θα εμφανιστεί το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Διδημοτήχου για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Η θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Παπαθανασίου Ρέπα. Σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, η παράσταση θα ξεκινήσει στις 9, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
3: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε σαν σήμερα λίγο το παρελθόν. Σαν σήμερα το 1071, στη σημερινή μέρα αποδίδεται η μάχη του Μαντζικέρτ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, ο Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Έχουμε το 1346 να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Έχουμε από εκεί και πέρα το 1821 έχουμε τη μάχη των βασιλικών. Οι ελληνικές δυνάμεις υπό τους Πανουριά, Γκούρα και Διοβουνιώτη νικούν το στρατό του Μπεϊράν Πασά στη Φθιώτιδα, ανακόπτοντας την Οθωμανική προέλευση προς τη Νότια Ελλάδα. Έχουμε το 1920 την πιστοποίηση επισήμως της 19ης τροποποίησης του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών που κατοχυρώνει ότι το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να στερείται λόγω φύλου. Έχουμε 1959 την British Motor Corporation να παρουσιάσει το θρυλικό Mini, δημιούργημα του ελληνοβρετανού μηχανικού Άλεκ Ισηγόνη. Το Mini Cooper θα ακολουθήσει αργότερα, το 1961. Μια σημαντική ημερομηνία για την Ελλάδα, ψήφιση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σαν σήμερα το 1983 από το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής, το νομοσχέδιο για την ίδρυση, μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θέλουμε να μετατονομάσουμε, εμείς το ξέρουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας και το εμπιστευόμαστε ακόμη επειδή ακριβώς ξεκίνησε με όλη αυτή τη δυναμική. 2001, Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά στη Βάρκιζα την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Μιστράλ και στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής για τρίτη φορά όμως, γι' αυτό δεν είναι και τόσο σημαντική ημερομηνία, ήδη το έχει κάνει άλλες δύο φορές. Βεβαίως θα ήθελα να πω ότι σαν σήμερα είναι μία από τις ημέρες η οποία μας φέρνει πίσω στις 26 Αυγούστου του 1883 μία τεράστια, μία από τις βιαιότερες ηφαιστειακές εκρήξεις της καταγεγραμμένης ιστορίας, αυτό του ηφαιστείου Κρακατώα στο στενό της Σούντα ανάμεσα στην Ιάβα και στη Σουμάτρα. Η ισχυρότερη έκρηξη παρήγαγε ένα ήχο που ακούστηκε σε απόσταση χιλιάδων χιλιόμετρων, προκάλεσε ατμοσφαιρικά κύματα πίεσης που ταξίδευαν επανειλημμένως γύρω από τη γη. Και θεωρείται ως ισχυρότερη έκρηξη ως προς τον ήχο που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Μάλιστα η ενέργειά της έχει εκτιμηθεί σε περίπου 200 μεγατόνους TNT, δηλαδή περίπου 13.000 φορές την εκρηκτική ισχύ της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα. Μία εκτίμηση που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στη συλλογή χαρτών του Χάρβαρντ. Και μετά ακολούθησε και ένα τεράστιο τσουνάμι βέβαια και μιλάμε για πάρα πολλούς χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους είτε από την έκρηξη είτε από το τσουνάμι που ακολούθησε. Υπάρχουν καταγραφές κάποιων που ήταν στα πλοία που κινούνταν και μιλάνε για τους περισσότερους άντρες των πλοίων να έχουν προβλήματα με τα τύμπανά τους από την έκρηξη αυτή και τον ήχο. Άλλαξε προσωρινά η έκρηξη αυτή την ατμόσφαιρα και το κλίμα της γης. Μεταμόρφωσε ολόκληρη την περιοχή του στενού της Σούντα και άφησε ένα αποτύπωμα που καταγράφηκε σε όλο τον πλανήτη. Μεγαλύτερη ίσως έκρηξη ηφαιστείου, καταγεγραμμένη έκρηξη ηφαιστείου στον κόσμο. Σήμερα βλέπω το εορτολόγιο Αδριανός Αδριανή και Ναταλία, όμως αύριο έχουμε τον Άγιο Φανούριο και το λέω γιατί αύριο, γιατί σήμερα φτιάχνουν τις φανουρόπιτες. Η Γιώτα την έφτιαξε χθες τη φανουρόπιτα, δεν έφερε, αύριο θα φέρει. Σήμερα θα την πάει η εκκλησία και αύριο θα την φέρει. Να, τη διαδικασία μας τη λέει η Γιώτα. Άρα φτιάχνουμε σήμερα τη φανουρόπιτα με 9 συστατικά, 9 ή 11 είναι ο Άγιος Φανούριος.
1: 7 δεν μπορούσε να είναι. Όχι.
0: Ένας Άγιος σχεδόν σύγχρονος καταγράφηκε, έγινε γνωστός από τη Ρόδο μετά το 15ο αιώνα, έχω την αίσθηση. Έχει την φήμη ότι βρίσκει από αντικείμενα. Εγώ θα λέω καλύτερα να βρει αυτό που χάνουμε συνήθως, ανθρωπιά, σε αγάπη, σε εκτίμηση, σε υπομονή. Αυτά να ζητήσουμε από τον Άγιο Φανούριο, γιατί τα άλλα που τα χάνουμε θα τα βρίσκουμε και με διαφορετικό τρόπο στη ζωή μας. την ουσία να ψάξουμε και να ζητήσουμε για όσους θεωρούν ότι μπορούν να το βρουν μέσω της φανουρόπιτας, σαν τη Γιώτα που θα πάει και στην εκκλησία σήμερα, τη φανουρόπιτα, να βρούμε αυτά τα πράγματα που έχουμε χάσει και μας κάνουν να είμαστε ο ένας με τον άλλον επιθετικοί και να δυσκολευόμαστε, ενώ μπορούμε να ζήσουμε όμορφα και ωραία και να είμαστε μια χαρά μεταξύ μας και μια χαρά και με τον εαυτό μας.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Ρένα, χθες το μεσημέρι, γύρω στις 12 ενημερωθήκαμε για ένα περιστατικό πυρκαγιάς κοντά στην Κάριανη, στην παραλιακή Εγνατία Οδό, από ένα αυτοκίνητο που έπιασε φωτιά, στάθμευσε στην άκρη του δρόμου, ωστόσο τα ξερά χόρτα άρπαξαν και επεκτάθηκε η φωτιά. Όμως τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής, των ανθρώπων του Δήμου Παγκαίου, λειτουργήσαν και κατάφεραν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Και γενικά βλέπουμε ότι ξέσπασμα πυρκαγιάς έχουμε αυτό το καλοκαίρι εκεί στο Δήμο Παγκαίου. Έχουμε πολύ μεγάλη ετοιμότητα, ευτυχώς.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιδήμαρχο Παγκαίου, τον κύριο Κώστα Τσάκαλο. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Για δώστε μας έτσι την εικόνα. Πώς ξεκίνησε χθες? Είπαμε ότι έγινε από αυτοκίνητο, σωστά?
2: Όπως τα είπατε, ένα βουλγάρικο αυτοκίνητο. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι πήρε φωτιά. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Προλάβαμε, κατεβήκαν οι άνθρωποι. Βγήκαν στην άκρη, αλλά το λάθος ήταν να το βάλαν δίπλα στα χόρτα. Θα μπορούσαν να τα έχουν βάλει κάνα δύο μέτρα πιο μέσα και να μην έπαιρνε φωτιά.
0: Ναι, επάνω στον πανικό τους τώρα και αυτοί, μάλλον.
2: Ναι, εντάξει. Δεν μπορούν,
0: είναι
2: δεν
0: καλά στην υγεία τους. Δεν υπήρξε κάποιο θέμα.
2: Ευτυχώς οι άνθρωποι δεν πάθανε τίποτα. Ευτυχώς. Τώρα το θετικό ήταν ότι τα ανακλαστικά της πυροσβεστικής ήταν πολύ γρήγορα και ένα αέρια μέσα, ελικόπτερα και τέτοια επιχειρήσανε. Ευτυχώς ήταν και δίπλα η θάλασσα και δεν μας πέρασε η φωτιά από την πάνω μεριά. Εκεί θα ήμασταν αρκετά πιο δύσκολα, βέβαια.
0: Ναι, θα μιλούσαμε διαφορετικά σίγουρα.
2: Ναι, καήκαν πάλι από δικούς μου υπολογισμούς πάνω από 80 στρέμματα, μπορεί και 100 να είναι. Ευτυχώς δεν ήταν καλλιέργειες και τέτοια, ήταν κάτι πουρνάρια, τέτοια δεν ξέρω πάνω να έχει λίγο κατέλειες.
1: Και δεν είχε και σπίτια εκεί.
2: Ναι, και ένα κομμάτι. Αν περνούσε από την κάτω πλευρά εκεί που τη σταμάτησε η πυροσβεστική, ευτυχώς είχε από κάτω μεριά, είχε και σπίτια.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντιδημάρχη, πάντως έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις στο Παγκαίο. Πρόσφατη ήταν αυτή στο Κοκκινόχωμα, ας πούμε. Υπάρχουν, εκτός από την πυροσβεστική ή ο Δήμος που μπορεί να συνδράμει με υδροφόρηση μηχανήματα έργου, υπάρχουν εθελοντικές ομάδες που μπορούν να φύγουν στο σημείο κατευθείαν?
2: Βέβαια. Εμείς απευθείας έχουμε και δικιά μας ομάδα εθελοντών. Βέβαια, έχει η πυροσβεστική τους δικούς τους εθελοντές. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια τέλεια συνεργασία με την πυροσβεστική μας. Δεν θα μπορούσε καλύτερη χημεία να υπάρχει.
1: Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και σε αυτό που είπαμε ακριβώς.
2: Αυτό
1: ότι παρεμβαίνετε ακριβώς από την αρχή και καταφέρνετε να...
2: Μα αυτό είναι το θέμα μας, να μην προλάβει να μεγαλώσει η φωτιά. Αν μεγαλώσει η φωτιά, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσο είναι μικρή, τη μαζεύουμε... Προσπαθούμε, βέβαια, χθες είχε και αρκετό αέρα. Ήταν δύσκολο, αλλά ευτυχώς όλοι μαζί την φέραμε βόλτα. Βέβαια, μπροστά η πυροσβεστική και από πίσω και εμείς συνδράμε στο μέτρο που μπορούμε.
1: Και βοήθησαν και τα αέρια μέσα που σηκώθηκαν άμεσα.
2: Και μέσα.
1: Για να υποστηρίξουν.
2: Εμείς επιχειρήσαμε και με τις υδροφόρες μας και με το χωματουργικό μηχάνημα του Δήμου της περιοχής.
1: Έκλεισε ο δρόμος εκείνη την ώρα, γιατί είναι αρκετά πολύ σύχναστος τώρα το καλοκαίρι αυτός ο δρόμος.
2: Στην αρχή κάποια στιγμή λίγο μετά τον δώσαμε στην κυκλοφορία το δρόμο, δεν έκλεισε, δούλευε ο δρόμος, αλλά ρίχναμε και ταυτοχρόνως νερό προς το απρανές για να μην μας περάσει από εδώ μεριά.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ να ρωτήσω και για τους ανθρώπους αν έχετε καμία πληροφορία, γιατί τώρα φαντάζομαι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι διακοπές, κάηκε και το αυτοκίνητό τους, κάηκαν τα πάντα, πρόλαβαν
2: το
1: τουλάχιστον...
2: Ευτυχώς προλάβαν, βγάλαν κάτι πράγματά τους από τη είδα, γιατί είπα και στα παιδιά της Δημοτικής Ενότητας της περιοχής εκεί πέρα να τα μαζέψουν, να τα πάρουν τα πράγματά τους, να τα πάνε στο Δημαρχείο εκεί πέρα και όταν θα τα ζητήσουν να τα πάρουν οι άνθρωποι.
1: Α, μάλιστα. Οπότε ίσως προλάβουν να σώσουν και κάτι, γιατί το σκεφτόμαστε και αυτό. Έχουμε τόσο κόσμο στην περιοχή μας αυτό το καιρό.
2: Εντάξει, το θέμα πάνω απ' όλα κοιτάμε να μην έχουμε κανέναν άνθρωπο να μην χάσουμε. Από εκεί πέρα, εντάξει, τις ζημιές θα τις διορθώσουμε, θα τις κάνουμε, όλα θα γίνουν. Όπως και τη Δελιά κάει και μια σωλήνα γύρω στα 100 μέτρα εκεί πέρα, ένα 300άρι. Ένα φύ 300, ευτυχώς ήταν της άδερφης, αλλά εκείνο θέλει να το αντικαταστήσουμε.
0: Μακάρι να μιλάμε για τέτοια μόνο ζημιές, κύριε αντιδήμαρχε. Γενικότερη αντιπυρική περιόδος πώς κυλάει?
2: Πάλι θα γίνω κουραστικός. Εγώ θα ήθελα να πω στους δημότες μας, όσοι έχουν υδροφόρες, ραντεστικά και τέτοια, να τα έχουν γεμάτα. Είναι ό,τι το καλύτερο. Την πρώτη στιγμή, αν το προλάβουμε, τελείωσε και δεν θα κλάψουμε κανένας μας. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Και τα ανακλαστικά μας, με το που βλέπουμε ένα μικρό καπνό, να σπάρουμε τηλέφωνο απευθείας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία.
2: Έγινε.
0: Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη.
2: Να και να μην μας τυχαίνουν τέτοια γεγονότα.
0: Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Έγινε. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσάκαλος, αντιδήμαρχος του Παγκαίου. Είπαμε για τη χθεσινή φωτιά. Μακάρι.
1: Είναι παρόν. Είναι παρόν σε όλα τα τέτοια τα περιστατικά ο κύριος Τσάκαλος εκεί πέρα. Έχει την εμπειρία και μαζί με τους υπόλοιπους συντονίζει και παρεμβαίνει στο κομμάτι που μπορεί ο Δήμος Παγκαίου να υποστηρίξει και υποστηρίζει πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς δεν είχαμε εξελίξεις και μακάρι και οι άνθρωποι να σώσαν κάτι από το βιός τους, γιατί οι διακοπές τους προφανώς μέχρι ενός σημείου έχουν χαλάσει. Το σκέφτομαι
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Λες ότι είναι κρίμα. Και πάντα πρέπει να έχεις πυροσβεστήρες στο αυτοκίνητό σου.
1: Νομίζω ότι δεν προλάβαιναν με τους πύρους. Και άμα το έχεις και γεμάτο με οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πανικοβάλλεσαι και κοιτάς να κατέβεις εσύ ή να κατεβάσεις τα παιδιά σου σε περίπτωση.
1: Ολοκληρή οικογένεια ήταν. Ναι, ολοκληρή οικογένεια ήταν. Μακάρι, εντάξει, όλα καλά. Η οικογένεια δεν κινδύνευσε. Κάποια πράγματα της οικογένειας μπόρεσαν να σωθούν και ας ελπίσουμε οι άνθρωποι να πορευτούν, να δουν πώς θα το εξελίξουν. Δεν υπήρξε μεγάλη έκταση, δεν πήρε τόσο μεγάλη έκταση η πυρκαγιά.
0: Το πρόβλημα θα ήταν αν έφευγε από την πάνω πλευρά του δρόμου. Εκεί θα μιλούσαμε διαφορετικά.
1: Εκεί θα έπρεπε να έρθουν και άλλα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να βοηθήσουν, γιατί είναι δασική έκταση που θα δημιουργούσε πρόβλημα.
0: Επίσης, χθες είχε και μια φωτιά στη Δράμα, στην αγροτική περιοχή μεταξύ Δοξάδου και Φτελιάς. Η πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ενώ από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν η πολιτική προστασία και το προσωπικό του Δήμου Δοξάτου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Ενώ με υδροφόρα συνέδραμε και ο Δήμος Δράμας, πολύ γρήγορα ελέγχθηκε η περιοχή. Τέλος καλό, όλα καλά και εκεί γρήγορα.

Εχθές πραγματοποίησε επίσκεψη στο Σουφλί λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του ο απερχόμενος πρόεδρος του Δημοκρατίου, ο κ. Φώτης Μάρης, μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, τον Δημήτρη Καραμπατσάκη, εδώ από τη Δράμα, που προορίζεται για αντιπριτάνης οικονομικών και ανάπτυξης στο επόμενο Πριτανικό Σχήμα, υπό τη νέα Πρίτανη, την κυρία Μιχαλοπούλου, που αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από το Σεπτέμβριο. Σε συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο του Σουφλίου, τον κ. Καλακίκο, συζητήθηκε η επικείμενη έναρξη του νέου Δημοτικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία. Είναι ένα μεταπτυχιακό που θα αποτελέσει και την πρώτη πανεπιστημιακή δραστηριότητα του Δημοκρατίου στην πόλη του Σουφλίου. Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος του Σουφλίου απένει με τιμητική πλακέτα στο Φώτη Μάρη ως αναγνώριση της συμβολής του στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας του Πανεπιστημίου στην περιοχή. Μετά το Δημαρχείο, οι κύριοι Μάρης, Καραμπατσάκης και Καλακίκους επισκέφθηκαν και τις νέες εγκαταστάσεις που ετοίμασε ο Δήμος Σουφλίου για να παραχωρήσει τη χρήση του στο Πανεπιστήμιο, τόσο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, όσο και για τη μελλοντική λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Δημοκρατίου στο Σουφλί, την οποία πρόσφατα ενέκρινε ομόφωνα η σύγκλητος του Πανεπιστημίου. Και μία άλλη είδηση που μας έρχεται από τον Εύρο είναι η ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότησης του Εύρου μετά την καταστροφή από την καταστροφική πυρκαγιά που οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, σήμερα, την άλλη Τετάρτη στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάσωμα, ο Σταύρος Μπένος, με συντονιστή τη συζήτηση του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση του Νομού είχε συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Όπως είναι γνωστό, ο κύριος Μπένος θα φτάσει στον Εύρο ένα μήνα μετά τη τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε γίνει στη Νέα Βίσα, όπου είχε αντιδράσει, το μάθαμε μετά από δύο εβδομάδες βέβαια εμείς, με έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δις για την αντικατάσταση του με μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Τότε ο ίδιος είχε μιλήσει για ΙΤΑ και είχε δηλώσει συντετριμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου ο κύριος Μπένος επανήλθε στο θέμα με μια λιτή δήλωση που είχε κάνει τότε στην Εφημερίδα των Συντακτών, που μάλιστα έγινε και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα, στην οποία είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τόσο ατέριαστα με τη φύση του προγράμματος ανασυγκρότησης όσα είχαν γίνει σε εκείνη τη συνεδρίαση, και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Η συγκεκριμένη δήλωση πάντως δεν ξεκαθάριζε την απόφαση του Σταύρου Μπένου για το εάν θα παραμείνει μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης υπό τον όρο να υλοποιηθεί το master plan των 3 δισεκατομμυρίων ή αν αποχωρεί από αυτήν. Κάτι που δεν αποκλείεται με σαφήνεια να απαντηθεί τελικά στην συνέντευξη τύπου που θα δώσει στο Σουφλί την επόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκούλη.

0: Εντάξει, λίγο δυσκολευόμαστε σήμερα γιατί βλέπουμε ότι μας πηγαίνουν τα ραντεβού το ένα πίσω από το άλλο για μετά τις 11, δεν πειράζει. Να δούμε λίγο κάποια θέματα που έχουν να κάνουν στην περιοχή, να πούμε
1: ναι, για το τροχαίο που έγινε χθες στο κέντρο της Καβάλας, στην Ερυθρού Σταυρού, εκεί στο ύψος, ανάμεσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και την Ομαρχία, για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει. Όταν ένα διερχόμενο όχημα παρέσυρε μια νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η κοπέλα ήταν στη διάβαση. Τραυματίστηκε ευτυχώς, ελαφρά λένε οι πληροφορίες, στο πόδι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία για τα περαιτέρω.
0: Συνελήφθη οδηγός.
1: Ναι, είναι καλά, οδηγηθεί. Ναι, συνελήφθη οδηγός στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Στον εισαγγελέα, προσοχή, προσοχή.
1: Και εκείνη η διάβαση είναι μία από τις ύπουλες διαβάσεις.
0: Είναι η διάβαση του πάρκινγκ της περιφερειακής ενότητας, ναι. Αυτή που είναι απέναντι από το ξενοδοχείο, το Εσπέρια.
1: Όχι στο Εσπέρια. Είναι στο ύψος του ταχυφαγίου, τέλος πάντων. Πώς να το δώσω να καταλάβεις.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το Εσπέρια είναι. Ναι, το Εσπέρια, σωστά.
0: Ναι, το πάρκινγκ. Όταν θέλεις να βγεις από το πάρκο, από το πάρκο δίπλα από το κτίριο της περιφερειακής ενότητας, είναι μία διάβαση. Υπήρξε και μία διάβαση λίγο πιο κάτω, στο τέλος του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην έξοδο. Μία άλλη
1: έχει καταργηθεί, νομίζω.
0: Αλλά εκείνη έχει καταργηθεί γιατί είχαν πάρα πολλά ατυχήματα, γιατί ήταν πάνω σε στροφή και δεν μπορεί ο άλλος να βλέπει. Και μάλιστα είχαμε επίσης ένα ατύχημα με ένα κοριτσάκι και με ένα λεωφορείο σε εκείνη που καταργήθηκε. Γιατί ο οδηγός, επειδή δεν το είδε το παιδί και δεν το είδε. Γιατί άκουσα και την οδηγό παραδίπλα που έλεγε εγώ πώς το είδα. Γιατί δεν την είδε, γιατί από το ύψος που ήταν υπήρχε ταμπέλα μπροστά του.
1: Και έτσι για το παλιό περιστατικό.
0: Για το παλιό περιστατικό. Τώρα, αυτό το νέο περιστατικό είναι πιο πέρα. Συνήθως υπάρχει μια τάση στους οδηγούς να τις αγνοούν αυτές τις διαβάσεις, όμως υφίστανται αυτές τις διαβάσεις, γιατί βοηθούν τον κόσμο να περάσει και όταν έχει το Σάββατο λαϊκή αγορά. Είναι αυτές οι διαβάσεις της λαϊκής αγοράς.
1: Ή άλλες πρέπει να πας στο φανάρι, στο ωκεανής.
0: Δεν υπάρχει λόγος, είναι οι διαβάσεις. Δεν πρέπει, δεν τρέχουμε. Είμαστε μέσα στην πόλη πλέον. Έχουμε μπει μέσα στην πόλη. Δεν τρέχουμε και δίνουμε προτεραιότητα στον πεζό. Ας μην το ξεχνάμε. Το χειρότερο όλων βέβαια στην Καβάλα είναι οι αλλεπάλληλες διαβάσεις της Κουντουριώτου.
1: Ναι.
0: Εκεί πια είναι μια τραγική κατάσταση για τους οδηγούς, οι οποίοι όμως έχουν προσαρμοστεί. Τι να κάνουμε.
1: Αναγκάζεσαι.
0: Θέλαν στα 500 μέτρα να βάλουν 5 διαβάσεις. Okay. Δίνουμε προτεραιότητα στο πεζό, αλλά να μπορέσει να περάσει και το αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διαβάσεις στο φανάρι και για τους πεζούς, και μετά στα 5 μέτρα που είναι το άλλο φανάρι υπάρχουν διαβάσεις χωρίς φανάρι για τους πεζούς. Μόλις γίνεται πράσινο, δηλαδή για τους οδηγούς, πρέπει ο οδηγός να περιμένει αν περνάει κόσμος στο μνημείο εκεί του Αποστόλου Παύλου, στο βήμα του Αποστόλου Παύλου. Και μετά από 50 μέτρα έχει και μία ακόμα διάβαση, και μετά από 50 μέτρα έχει άλλη μία διάβαση, και μετά τον κυκλικό κόμβο έχει άλλη μία διάβαση. Και γενικώς στην Καβάλα αγαπάμε τις διαβάσεις, θέλει να προσέχουμε όμως, οι οδηγοί κυρίως. Οι διαβάσεις είναι για τους πεζούς, οπότε πρέπει να τους σεβόμαστε έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να, όπου βρίσκονται. Και δεν τρέχουμε, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Η πόλη αυτή την περίοδο έχει
1: δεν
0: αρκετή κίνηση.
1: Δεν μπορείς να τρέξεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή και κάποιες στιγμές που μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα,

0: Δεν θα κερδίσεις κάτι.
1: Ναι, ναι, δεν έχει νόημα. Αυτό, δηλαδή,
0: δεν θα κερδίσεις τίποτα και να τρέξεις μέσα στην πόλη.
1: Και ειδικά τρίτη απόγευμα, τρίτη βράδυ στην Καβάλα, με το πλοίο να έχει έρθει και να υπάρχει όλη αυτή η κίνηση. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει το περιστατικό. Αυτά θα τα διερευνήσει
0: η αστυνομία.
1: Το παιδί να είναι καλά, 14 χρονών, το κοριτσάκι.
0: Να θα κατέβει και βόλτα με την παρέα της.
1: Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση και αυτή.
0: Και επειδή βρέθηκα στο σημείο για το ρεπορτάζ, μίλησα με κόσμο που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Είχε τις αισθήσεις της η κοπέλα όταν την έβαλαν στο φορείο οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ. Ήταν σοκαρισμένη όμως. Και
1: φυσικά
0: τραυματίστηκε στο πόδι.
1: Σοκαρισμένο. Φυσικά. Ναι. Ξεκίνησε η κυνηγετική περίοδος και η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Δράμας απευθύνει μια ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες για τη νέα κυνηγετική περίοδο, να προσέχει, γιατί υπάρχει αντιπυρική περίοδος, οπότε οι άνθρωποι που θα κινηθούν στα βουνά θα πρέπει
0: να είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί,
1: να είναι
0: ιδιαίτερος για το πώς κινούνται.
1: Ακριβώς, για τις δραστηριότητες γενικότερα εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων. Δεν πετάμε με ένα τσιγάρο ή άλλα έπλεκτα υλικά, φαντάζομαι το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές ή φωτιά για μαγείρεμα, δεν χρησιμοποιούμε κατά τη θύρα όπλα που έχουν βύσμα από ύλη από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
0: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα.
1: Σε κάθε περίπτωση καλούμε το 199 το 112, ζητά τη συνεργασία των κυνηγών και όσων κινούνται για οποιοδήποτε λόγο μέσα στις θεσικές εκτάσεις.
0: Αλλά φαντάζομαι είναι άνθρωποι που ξέρουν πώς να κινηθούν, έχουν την εμπειρία, πολλοί πάνε σε παρέες.
1: Και είναι και εθελοντές, οι περισσότεροι από αυτούς είναι και εθελοντές.
0: Και επίσης οι κυνηγοί προστατεύουν τα δάση, δεν είναι... μου διαφεύγει η λέξη τώρα. Επιρρεπεί στο λάθος, αν δεν το πω έτσι.
1: Όχι, προστατεύουν.
0: Προστατεύουν, προσέχουν τα δάση και ενημερώνουν πολλές φορές πρώτοι για τυχόν περιστατικό.
1: Μα τα δάση σώζονται από τους ανθρώπους που λειτουργούν μέσα στα βουνά, κυρίως και μέσα στα δάση. Και έχοντας χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό όλων αυτών των δραστηριοτήτων που κάποτε γινόταν σε δασικές εκτάσεις, γύρω από δασικές εκτάσεις, μειώνοντας και τον πληθυσμό στα χωριά και όλες αυτές τις δραστηριότητες, είναι ο λόγος που ξεσπά μια δασική φωτιά και πλέον δεν έχουμε γνώση του δάσους και το δάσος δεν προστατεύεται πλέον. Ακόμη και οι άνθρωποι υλοτόμοι, οι κυνηγοί και άλλοι που κινούνται μέσα στο δάσος είναι οι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες και στην πυροσβεστική και είναι και αυτοί που αντιλαμβάνονται πρώτοι μια δασική πυρκαγιά εφόσον βρίσκονται εκεί στο χώρο.

0: Τώρα βλέποντας και τις ειδήσεις που το Δελτίο Ειδήσεων από τον Εύρο, βλέπουμε ότι η σύσταση αυτή των πυροσβεστικών υπηρεσιών είναι, φαντάζομαι, σε όλους τους νομούς, γιατί βλέπω σύσταση και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ναι, του νομού Εύρου, με αφορμή την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου, προς τους πολίτες. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, έφλεκτα υλικά, δεν αφήνουμε σκουπίδια, δεν ανάβουμε ψυσταριές, δεν χρησιμοποιούμε όπλα από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά. Mm-hmm. Αναφέρεται στην υπόμνηση της πυροσβεστικής που ζητάει την συνεργασία φυσικά και την υποστήριξη των κυνηγών. Και να διευκρινίσω, γιατί μας διευκρίνησε φίλος ακροατής που προφανώς είναι και κυνηγός, ότι ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος, αλλά στον κάμπο, μέσα στις δασικές εκτάσεις, η κυνηγητική περίοδος ξεκινάει από τις 15 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με κάποιον από τους κυνηγητικούς συλλόγους. Θα το πούμε, θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι ισχύει και τι δεν ισχύει, μέσα από τα μάτια των ίδιων θα το δούμε. Σήμερα είναι μια μέρα κατά την οποία υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις για το βράδυ εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι αυτά που λέμε συνήθως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά επειδή σπρώξαμε τα ραντεβού μας,
1: ναι,
0: και με τον Δήμαρχο
1: της
0: Προστατσάνης και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Καβάλας, τον κύριο Μαρκόπουλο, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, να πούμε ότι...
1: Για σήμερα στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελικανίδη.
0: Ναι, αυτό θα το πούμε και με τον κύριο Μαρκόπουλο στη συνέχεια. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι αν βρίσκεστε στον Εύρο, εκεί το θεατρικό εργαστήρι της Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει ο Δήμος του Δημοτήχου για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, απόψε θα εμφανιστεί στο Λόφο Καλέ. Η θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει τους Συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη, που έχει παρουσιαστεί σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και εδώ στην περιοχή της Καβάλης Ελευθερές. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και είναι η είσοδος ελεύθερη. Έχουμε στις Κρινίδες πάλι δράση την οποία προτείνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για σήμερα το βράδυ, και αντίστοιχη θα υπάρξει και την Κυριακή στην Θάσο με ελεύθερη είσοδο, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, mm-hmm, με τον κύριο Μαρκόπουλο. Υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω, νομίζω η Μύδια του Μπόστη είναι στο ακόντισμα με την Ρωμανέ μια παράσταση απόψε. Υπάρχει παράσταση και στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, στο φεστιβάλ. Είναι η Γη της Επαγγελίας του Διπεθέ Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Παρουσιάζεται στις 9 σε δραματουργία της Γεωργίας Μαυραγάνη και πρόκειται για την ιστορική συγκυρία του κλεισίματος των λιγνητικών εργοστασίων και την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Ένα θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και από την πλευρά της τέχνης και του θεάτρου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχουμε και το Thramaica Youth Festival, αυτό το πάρτι των νέων.
1: Ολοκληρώνεται σήμερα.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα. Και σήμερα μπορείς να τα πεις τα ονόματα αυτών που παρουσιάζονται.
1: Ναι, στις 8.30 στη σκηνή ανεβαίνουν οι αντίθεσμοι. Ναι. Και λίγο αργότερα.

0: επίσης από το έργο.
1: Να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια, απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Deco.gr και το ΕΡΤ Deco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε

0: χωρίσουμε μέσα από το φουαγέ έναν χώρο που θα είναι μια αίθουσα συνεδριάσεων ακόμη, έτσι ώστε όταν χρειάζεται να μπορούμε να έχουμε μια αίθουσα μικρότερη από το αμφιθέατρο, να έχουμε την αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης, έχουμε την αίθουσα συνεδριάσεων, την αίθουσα Νικόλαος Μάρτης, θα έχουμε και μια αίθουσα ακόμη, θα βρούμε πώς θα την ονομάσουμε και αυτήν, για να μπορούμε να έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν οι συσκέψεις, οι διαβουλεύσεις, τέλος πάντων δραστηριότητες οι οποίες δεν χρειάζονται όλο τον.
1: Και θυμόμαστε όλοι ότι είναι μεγάλη έκταση, είναι μεγάλος ο χώρος του φουαγέ του αμφιθεάτρου, οπότε έχει περιθώρια.
0: Και είναι και ένας χώρος ο οποίος ήταν αποθήκη και δεν χρησιμοποιούταν ποτέ.
1: Ναι. Και συγχρόνως αναβαθμίζεται και ο Ζέφυρος από δίπλα, ο θερινός κινηματογράφος.
0: Ο Ζέφυρος είναι ένα κομμάτι του εργοταξίου αυτή τη στιγμή, σαφώς όσον αφορά το κομμάτι που εφάπτεται με το αμφιθέατρο, κάποια θέματα θα λυθούν και εκεί, κάτι στατικά, κάτι τέτοιο έχει ενισχυθεί και θα δούμε τι θα γίνει και αυτό στην πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
0: Χάρηκα που σας άκουσα, θα χαρώ να σας δω το βράδυ. Να είστε
2: καλά. Καλημέρα μας.
0: Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Θοδωρής Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας. Είπαμε για την σημερινή βραδιά στις Κρινίδες, πλατεία Πελεκανίδη, στις 9 η ώρα.
1: Μπορείτε να βρεθείτε στις Κρινίδες, υπάρχουν πράγματα. Υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα είσοδος που μπορεί κάποιος να κάνει. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε μια χαρά. Υπάρχουν προτάσεις και υπάρχουν ακόμη προτάσεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εδώ είμαστε και θα σας πούμε κι άλλα.

0: παλιές.
1: Πάμε τώρα στην Προσοτσάνη. Πάμε στην περιοχή του Δήμου Προσοτσάνης Δράμας. Αφορμή είναι η Γεωργική Κτηνοτροφική Έκθεση που θα γίνει εκεί και για την οποία θα μιλήσουμε εκτεταμένα αύριο, γιατί σήμερα έχουμε και πάρα πολλές δράσεις. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να συνομιλήσουμε για ακόμη μια φορά με τον Δήμαρχο Προσοτσάνης, τον κύριο Θεόδωρο Αθανασιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, εν ώψη και της αυριανής
2: συνάντησης
1: με τον Πρωθυπουργό.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζουμε, η συνάντηση αύριο θα γίνει αύριο με τους δημάρχους και άλλους της αυτοδιοίκησης από την Βόρεια Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό.

0: Και έχει ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό ή από, από την ομάδα του Πρωθυπουργού να, να βάλετε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν και με τους, το Δήμο, αλλά και γενικότερα θέματα που θέλουν για την περιοχή σας. Ναι. Τι ακριβώς εσείς...
1: Δηλαδή ζήτησαν, ας πούμε, τρεις κύριες προτεραιότητες σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
0: Και τρεις...
1: Ειδικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή και τον κλάδο μας.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτά που θα του θέσετε υπόψη, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, όπως επίσης ζητήματα ευρύτητης εμβέλειας που αφορούν πολιτικές και σε εθνικό επίπεδο, τομιακό επίπεδο κτλ. Λοιπόν, είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής, στις 12 η ώρα θα γίνει συνάντηση και μετά μια άλλη συνάντηση στις 4 η ώρα. Το θέμα είναι ότι ιδιαίτερα στις 4 η ώρα που θα γίνει συνάντηση εκεί θα είναι με τους δημάρχους, όπου θα μπούμε στην πραγματικότητα σε ζητήματα που και επιμέρους που αφορά τον κάθε Δήμο, αλλά και γενικότερα, ας πούμε, σε κάθε νομό, η ενδοεπικοινωνία των Δήμων αυτών με την κεντρική αυτή, με την περιφέρεια και την κεντρική εξουσία γενικά.
2: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία διαζώσεις θα τα πούμε. Κυρίως είναι η καθημερινότητα, την οποία νομίζω ότι όλος ο κόσμος ξέρει ότι αυτό που συμβαίνει ή κάνει. Ιδιαίτερα όμως εμείς στο νομό δράμας, εκείνο που ταλανίζει εδώ και χρόνια, έτσι, είναι αυτό κυρίως η απομόνωση του συγκεκριμένου νομού. Έτσι είμαστε σε απομόνωση, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί έτσι πως είμαστε γεωγραφικά τοποθετημένοι, είμαστε έξω από οδικούς άξονες και δυστυχώς από το 90 μιλάμε πάντοτε για δράμα Αμφίπολη. Και δράμα Αμφίπολη δεν βλέπουμε. Έτσι, τα χρόνια περνάνε, η γενιά έρχεται, οι νέοι φεύγουν και δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω γιατί απογοητεύονται, ας πούμε, γιατί δεν φτάνει μόνο στο νομό να είναι τα χωριά σε καλή κατάσταση ή η πόλη σε καλή κατάσταση, όμως υπάρχει, ας πούμε, και η εξωστρέφεια, ο τρόπος με τον οποίο ο εμπορικός κόσμος, αν θέλετε, για θέματα υγείας ή κίνηση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, να γίνεται με καλόν τρόπο. Και κυρίως είναι για μας. Πρωτεύουν για μας είναι ο δρόμος αυτός, δράμας Αμφίπολης, που ναι μεν έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό εδώ και 2 χρόνια ότι θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί κτλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι με το ΣΔΙΤ, βρισκόμαστε σε μια φάση που ότι θα γίνει. Υπάρχει όμως, ας πούμε, αυτή η βραδίτητα των δημοπρασιών, οι παθογένειες του ελληνικού δημοσίου. Χτυπάει προς τα πίσω και εγώ, η δικιά μου εκτίμηση είναι εγκατεστημένη εργολαβία για δράμα Αμφίπολη πριν το 2030 δεν βλέπω να έχουμε. Γιατί έτσι είναι δυστυχώς η κατάσταση. Οι ενσφάσεις, απολωτριώσεις, πολλά πράγματα που είναι έξω από τη θέλησή μας. Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει όμως ο δρόμος ο σημερινός, ο οποίος θα πρέπει άμεσα να βελτιωθεί. Άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι από αυτόν τον δρόμο που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι, τα 10-12 χιλιόμετρα ανήκουν στο νομό Δράμας, αλλά ανήκουν στο νομό Σερών και δυστυχώς ο νομός Σερών είναι σε άλλη περιφέρεια. Εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα. Τελευταία, ας πούμε, μετά από τουλάχιστον σε επίπεδο νομού Δράμας από οι δήμαρχοι, την περιφέρεια, κινούμαστε, ας πούμε, να πούμε, μιλήσαμε και με τον περιφερειάρχη, το δικό μας, να έρθει σε επαφή με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και να συζητήσουν να συγχρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Αλλά επειδή κατά 80% εξυπηρετεί το νομό δράμας, εμείς θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να το, για να το φέρουμε σε καλή κατάσταση τον υπάρχοντα δρόμο τουλάχιστον για τα επόμενα 4-5 χρόνια που μέχρι να τελειώσει ο άλλος, για να μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει, για να μην φύγει, να το χρηματοδοτήσουμε, ας πούμε, 4+1, 4 εκατομμύρια να βάλουμε εμείς, ενώ να βάλει άλλη περιφέρεια, τρόπος του λέγει, με μια προγραμματική σύμβαση. Για να γίνει αυτό το πράγμα, για να ανακουφιστεί, γιατί δεν φτάνει μόνο να λέμε θα γίνει ένα μεγάλο έργο, όταν όμως την ίδια στιγμή ο κόσμος αυτός πρέπει να επιβιώσει για να απολαύσει το μεγάλο έργο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι για μας είναι το κέραιο σημείο.
0: Είναι η προτεραιότητα που θα βάλετε στον Πρωθυπουργό.
1: Η προτεραιότητα. Τι να πούμε, να ζητήσουμε οτιδήποτε και να ζητήσουμε.
0: Άμα δεν υπάρχει τρόπος.
1: Μα δεν έχει σχέση με την επιβίωση του όλου του νομού. Έτσι. Ο νομός δράμας και κάθε δήμος έχει δικές του όμορφα μέρη, χαρισμένα, πρικισμένα από τη φύση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε υποδομές σε όλα τα χωριά του νομού δράμας. Ίσως είναι από τις καλύτερες υποδομές που υπάρχουν στην περιφέρεια. Έτσι να λέμε και με το όνομά του τα πράγματα. Το θέμα όμως είναι ότι δεν φτάνει να είμαστε όμως νησάκια μέσα στην περιφέρεια. Έτσι, γιατί η εξωστρέφεια, αν θέλετε, ο νομός επικοινωνίας με τη Θεσσαλονίκη και με Αθήνα με συγκεκριμένο δρόμο. Αυτός ο δρόμος είναι απαράδεκτος. Και το λέω αυτό γιατί εγώ τουλάχιστον υπηρετώ την αυτοδιοίκηση από το 90, λοιπόν, και δεν μπορεί, ας πούμε, το 90, το 2000, ήταν μπορούμε να πούμε σε μια αλφα κατάσταση. Σήμερα είναι απαράδεκτη η κατάσταση.
0: Ναι. Δηλαδή χάνει τον δρόμο. Χάνει το περιφερειακό συμβούλιο και νομίζω ότι με πολύ γρήγορο τρόπο. Και
1: όμω θα πρέπει, πιστεύω ότι επειδή ο περιφερειάρχης πιστεύω ότι είναι από τους ανθρώπους τον πιστεύω ότι θα πάρει πρωτοβουλία και έχει μπροστά του 2-2,5 χρόνια για να το υλοποιήσει. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, να ανακουφιστεί η κατάσταση. Γιατί τώρα το να λέμε, ξέρετε, περιμένετε, θα χρηματοδοτήσουμε ένα έργο το οποίο θα γίνει, σας είπα, για μένα, επειδή τεχνικός είμαι, δεν βλέπω εγκατεστημένη εργολαβία πριν το 2030.
0: Μάλιστα.
1: Που για να τελειώσει θα πάρουν και κάποια χρόνια, ενστάσεις, κακό. Όμως ενδιάμεσα, οι βιομηχανοί, οι βιοτέχνες, οι φοιτητές που κινούνται, ο κόσμος που πηγαίνει στα νοσοκομεία κτλ. Δηλαδή, τον απογοητεύουμε και φεύγει. Φεύγει. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε. Πρέπει να δείξουμε τον άλλο εαυτό μας ότι ξέρεις τι, δεν υπάρχει η Ελλάδα της ασχατιάς όπου τους αφήστε τους και ό,τι θέλει να γίνει. Μάλιστα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς, ειδικά οι πολιτικοί, πρέπει να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα και όχι πίσω από τα γεγονότα. Αυτά ήδη θα έπρεπε να τα είχαμε κάνει.
0: Φαντάζομαι αυτό είναι το κοινό αίτημα που θα μπει από τους δημάρχους όλων των νομών.
2: Γενικότερα.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για το νομό δράμας, έτσι.
0: Ναι, από το, για το νομό δράμας. Εξειδικευμένα θα ζητήσετε κάποια ακόμη πράγματα που αφορούν τον Δήμο Προσοτσάνης.
1: Κοιτάξτε να σας πω, επειδή εμείς σε όλα αυτά δεν είναι μόνο να αιτήσεις, να ζητάς, να έχεις και μια σχετική ωριμότητα, αυτό που ζητάς να μπορείς να το κάνεις. Ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ειδικά στον γεωργικό τομέα, να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε μελέτες έτοιμες να υλοποιήσουμε.
0: Δηλαδή. Εντάξει,
1: παρότι θα σας πω, κοιτάξτε, εγκυοβελτικά έργα καινούργια. Έτσι, υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες, ας πούμε, είχαν γίνει έργα τη δεκαετία του 60. Πλέον αυτά έχουν ό,τι ήταν να δώσουν, δώσανε. Πλέον προγραμματίσαμε εμείς για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Αυτό το προγραμματισμό, τον οποίο εμείς είμαστε έτοιμοι και να το πραγματοποιήσουμε, τη χρηματοδότηση πιστεύω ότι θα είναι πολύ εύκολο για την κυβέρνηση να το χρηματοδοτήσει. Γιατί ξέρετε, οριμότητα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εμείς πλέον μπήκαμε στην ουσία του προβλήματος για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές αυτές που υπάρχουν, να τις κάνουμε υποδομές για τα επόμενα 30-50 χρόνια. Γιατί ό,τι δημιουργείς έχει ένα χρόνο που αντιστοιχεί, έτσι. Δεν μπορεί, επειδή έκανες κάτι, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι το κάνεις SAE. Ναι. Αυτό έχει ένα κύκλο. Κλείνει ο κύκλος την ίδια στιγμή. Πριν κλείσει ο κύκλος, πρέπει να πας στο επόμενο κομμάτι. Αυτά θέλω να σας πω. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε ετοιμότητα. Παρότι υπάρχει όμως μια φοβερή, ας πούμε, παθογένεια του συστήματος του ελληνικού, για να τα λέμε και αυτά με το όνομά τους, γιατί δυστυχώς μέσα στα διοικητικά σου όρια θέλεις να κάνεις πράγματα και σου λένε δεν σου ανήκει. Πού ανήκει στο Διευθυντή Γεωργίας, στο ΙΠΑΤ. Πού ανήκει αυτό, ανήκει στο Δασαριό. Πού ανήκει αυτό, ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή, θέλω να σας πω, αυτά όλα, για να μπορέσεις να τα ρυθμίσεις, χρειάζεται και νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, εμείς στην πραγματικότητα στις περιοχές τις δικές μας, σε κάποια πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος. Και για να το κάνουμε είναι χρονοβόρα η κατάσταση, πρέπει να λύσουμε πράγματα δυστυχώς από το βαθύ κράτος. Σας λέω, μέσα σε ένα χωριό.
0: Τώρα
1: μέσα
0: που θα συναντηθείτε δηλαδή με τον Πρωθυπουργό, θα του θέσετε αυτά τα θέματα. Αλλά αυτά, θα του βάλετε ένα-δύο-τρία θέματα. Ποια θα είναι
1: ακριβώς,
0: αυτά τα ένα-δύο-τρία.
1: Σας λέω, κυρίως σας λέω το εξής, την νομοθετική ρύθμιση, αυτά στα διοικητικά όρια τα δικά μας, αυτά που δεν ζητάμε να μας χρηματοδοτήσουν, νομοθετική ρύθμιση, γιατί και εμείς αυτά που έχουμε να τα κατευθύνουμε.
0: Να σας λύσουν τα χέρια ουσιαστικά.
2: Για να μπορέσουν να λύσουν. Δηλαδή, τα γραφειοκρατικά προβλήματα.
1: Μα αυτό είναι το πάνω. Δηλαδή πάμε για αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και εμείς είμαστε δηλαδή πολύ πίσω. Μάλιστα. Αναθεώρηση του συντάγματος σημαίνει πρέπει να εναρμονιστούμε με την εποχή μας. Δεν μπορεί να είσαι εσύ δήμαρχος, να έχεις στα διοικητικά σου ή αν θέλετε στον ιστό της πόλης σου να υπάρχει ένα οικόπεδο, ένα κίνητο και να ανήκει στην τάδε υπηρεσία του δημοσίου και να το ζητάς εσύ Γιατί το έχει ανάγκη ο Δήμος, το έχει ανάγκη ο κόσμος που μπαίνει. Και να βρίσκεις εκείνη την γραφειοκρατία να σου κάνει από μερικούς μήνες μέχρι ορισμένα χρόνια για να το πάρεις, για να το αξιοποιήσεις, για να το δώσεις στον κόσμο. Λες και ζητάμε από άλλο κράτος να κάνουμε προσάρτηση.
0: Δεν γίνονται αυτά. Σας καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας και οι συνάδελφοί σας.
1: Αυτή είναι η ουσία του
0: πρόσωπου.
1: Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Δηλαδή, αν αυτό λυθεί. Γιατί να ξέρετε κάτι, αν αυτό λυθεί, η αυτοδιοίκηση θα κάνει παπάδες που λέμε, θα κάνει θαύματα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς συγκρουόμαστε με το βαθύ κράτος. Αυτή είναι αλήθεια. Έχω μια εμπειρία από το 90, σας λέω. Λέμε τα ίδια πράγματα και ξέρετε, έχεις και ξημένη πλειοψηφία για όλα τα πράγματα αυτά. Παίρνεις αποφάσεις ομόφωνες και εξαρτάσαι, ας πούμε, από κάποιο υπαλληλικό γραφείο, ας πούμε, του Δημοσίου, όπου, ας πούμε, ξέρετε, δεν έχει το νομοθετικό πλαίσιο να βοηθήσει τον Δήμο. Σου λέει, ξέταξε, η νομοθεσία είναι αυτή. Νομοθεσία, ας πούμε, πριν 50-60 χρόνια που είχε άλλο σκοπό και άλλους τρόπους σκέψης.
0: Μάλιστα. Όμως... Δήμαρχε, τώρα εσείς προετοιμάζετε και για
2: την
0: γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση, η οποία γίνεται
1: ναι.
0: 30 χρόνια τώρα στην περιοχή.
1: Είναι η 300η γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση στο Φωτολίβος, ναι. Είναι δηλαδή κάτι που άντεξε, έτσι και 28 Αυγούστου στις 8 η ώρα θα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι προς τιμή του γεωργικού κόσμου, ειδικά στο Φωτολίβος, όπου είναι η καρδιά, ας πούμε, της γεωργικής περιοχής, του νομού δράμας. Δειλά-δειλά, πριν 30 χρόνια ξεκίνησε αυτή η γεωργική έκθεση. Τότε ο κοινότητα, μετά ο Δήμος Σιταγρών και τώρα ο Δήμος Προσάνης που έχει με τη συνεννόηση όλων αυτών. Συνεχίζουμε αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε, ας πούμε, στον γεωργοκτηνοτροφικό κόσμο. Θεωρώ ότι παρότι είναι δύσκολες οι εποχές, έτσι μιλάμε για δύσκολες εποχές, ιδιαίτερα για τους εκθέτες, η οικονομία, ας πούμε, η ενεργειακή κρίση δημιούργησε πολλά, ας πούμε, δυσάρεστα παρελκόμενα σε αυτές τις, και για τις εκθέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς τολμούμε, συνεχίζουμε και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας έναντι αυτού του κόσμου, των κτηνοτρόφων, των γεωργών, αυτές οι ημερομηνίες να είναι αφιερωμένες αποκλειστικά για αυτού του κόσμου έως και ακόμα σαν εορταστική εκδήλωσή τους.
0: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Προσετσάνης, ο κύριος Θόδωρος Αθανασιάδης.
2: Ναι.
0: Τώρα προσπαθούσα να το πω να μας πει με ένα-δύο
2: επιγραμματικά,
0: αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί είναι και παλιός αυτοδιοικητικός, όπως λέμε, ο κύριος Αθανασιάδης, ότι προχωράει έργα, θέλει να προχωρήσει έργα που προσκρούν στη γραφειοκρατία. Είναι από τους πρώτους δήμους που εφαρμόζει και κοινωνική πολιτική, που ψάχνει να βρει άκρες για να εφαρμόσει κοινωνική πολιτική, που σε αρκετά πράγματα έχει πρωτοπορήσει σιωπηλά και ήσυχα, αλλά έρχεται αντιμέτωπη με την πολυνομία και τους νόμους πριν από 50-60 χρόνια που εξακολουθούν να ισχύουν και να δυσκολεύουν την ζωή των αυτοδιοικητικών να λύσουν θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης αυτούς τους οποίους απευθυνόμαστε, αυτούς που ξέρουμε, τους δημάρχους, τους πρόεδρους των κοινοτήτων, στους οποίους απευθυνόμαστε και λέμε τα άμεσα προβλήματα που έχουμε, τα προβλήματα που έχουμε της άμεσης καθημερινότητας.
2: Λοιπόν, ρίχνω τώρα μια ματιά στο πρόγραμμα της τριήμερης αυτής έκθεσης στο Φωτολίβος, επειδή μας ακούν πολύ δραμηνοί, από Παρασκευή μέχρι Κυριακή είναι το τριήμερο, από τις 8 το απόγευμα, το βράδυ και μετά είναι όποιος θέλει να το επισκεφθεί. Και βλέπω ότι, εντάξει, την Παρασκευή είναι τα εγγένεια στο χώρο της έκθεσης, ωστόσο έχει και πολλές δραστηριότητες και για παιδιά. Βλέπω,
0: για παιδιά,
2: ας πούμε,
0: κύριε Βεύση,
2: στον πεζόδρομο του Φωτολίβους, έχουμε το μουσικό σχήμα Σουμπέτια, Λαϊκή Βραδιά και Γλέντι με παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα στο χώρο της έκθεσης στις 9 το βράδυ της Παρασκευής. Το Σάββατο επίσης θα έχει ψυχαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους και για άτομα με ιδιαιτερότητες, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητικά παιχνίδια στο χώρο της πλατείας κοντά στα Καπή. Και επίσης θα έχει και Λαϊκή Βραδιά με την Μαρία Ντεπιερίδη, τον Γιώργο Σιώμου και άλλους καλλιτέχνες το Σάββατο αυτό. Επίσης την Κυριακή πάλι γευσηγνωσία του τόπου μας, καλλιτεχνικές κατασκευές και διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά και επίσης το Τρίμερο αυτό κλείνει με λαϊκή βραδιά με την Ηλιάνα Φωτίου, τον Δημήτρη Καραδήμο και άλλους καλλιτέχνες στον χώρο της έκθεσης.
0: Για την ουσία αυτής της έκθεσης.

0: και για το τι προσφέρει στο πληθυσμό εκεί πέρα θα μιλήσουμε και αύριο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο αναλυτική. Θελήσαμε με τον Δήμαρχο έτσι εξαπαλών τον ήχο να αναφερθούμε σε αυτήν την εκδήλωση και να ζητήσουμε περισσότερο να μάθουμε τι σκοπό έχει να πει στον Πρωθυπουργό αύριο στη συνάντηση που θα υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση και ελπίζουμε να έχουν κάνει το καλύτερο δυνατή, καλύτερη δυνατή κωδικοποίηση. Οι δήμαρχοι ξέρουν τα προβλήματά τους για να τα αναφέρουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού.
1: Την Παρασκευή να επικοινωνήσουμε ώστε να μας πούν τι
0: από την Παρασκευή και μετά, ναι. Να
1: και
0: δούμε
1: πώς
0: τι
1: ήταν
0: υπόθηκε,
1: το κλίμα γενικότερα.
0: Και να μάθουμε και για το κλίμα και για τα υπόλοιπα.
1: Και τα παρασκήνια.

0: θα ήθελα να πω, επειδή ασχοληθήκαμε με την ΑΣΠΕΤΕ, λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων που υποβάλλονται, που υποβλήθηκαν χθες, παρατάθηκε μέχρι και σήμερα στις 2 η ώρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό για το νέο καθημοϊκό έτος. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα της ιστοσελίδας ασπέτε.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών στην ίδια ιστοσελίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι οι σχολές ΑΣΠΕΤΕ λειτουργούν εδώ στην περιοχή μας, στις ΑΠΕΣ και στις ΣΕΡΕΣ. Και στη Θεσσαλονίκη φυσικά, εκεί όπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η εισαγωγή των σπουδαστών και στα δύο προγράμματα, στην παιδαγωγική κατάρτιση και στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό στην ειδίκευση που αφορά εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, θα γίνει με δημόσια ανοιχτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΕΤΕ στην Αθήνα. Μετά την λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, που όπως είπαμε παρατείνεται μέχρι σήμερα, μέχρι και σήμερα 2 η ώρα το μεσημέρι, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και της προθεσμίας ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέρημνα, αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας ΑΣΠΕΤΕ. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητο να ενημερωθούν επαρκώς και πλήρως από τις πλατφόρμες υποβολής δικαιολογητικών, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΕΤΕ, για τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα που χρειάζονται και για τους κανονισμούς σπουδών. Το λέμε αυτό γιατί είχαμε και την σχετική συνέντευξη. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό που και φέτος θα λειτουργήσει και στις ΑΠΕΣ, αλλά και για το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης κάθε χρόνο. Και για εδώ για την περιοχή μας. Περισσότερο ενδιαφέρον είναι για τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά υπάρχουν θέσεις διαθέσιμες και εδώ στην περιοχή μας για όσους ενδιαφέρονται.
1: Να ξανάρθουμε λίγο στα τις καβάλες, αλλά όχι μόνο. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με επίσημη καταγγελία του, αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους και κτηνοτροφικές μονάδες στη Θάσο.
0: Ναι.
1: Και ζητά έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων που είχαν ζητηθεί από το 2025. Πιο συγκεκριμένα, ζητά τη διερεύνηση της κατάστασης ο Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων του Νομού Καβάλας και κατ' επέκταση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στη καταγγελία του προς 7 αρμόδιους φορείς, την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, τον Δήμο Θάσο, την Αποκεντρωμένη Μακεδονία Θράκης, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, το Αστυνομικό Τμήμα, την Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, τον Συνήγορο του Πολίτη, θέτει σειρά ερωτημάτων για τα περιστατικά επιθέσεων, την προέλευση και την ταυτοποίηση των ζώων, αλλά και για την πορεία υλοποίησης των μέτρων που είχαν ζητηθεί από το Δήμο Θάσου μετά την παρέμβαση της Ειδικής Γραμματείας τον Ιούνιο του 2025. Γιατί νομίζω τότε είχαμε και μια επίθεση σκύλου σε έναν κτηνοτρόφο της περιοχής. Η καταγγελία έχει θέμα επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αγελών σκύλων σε ανθρώπους και κτηνοτροφικές μονάδες στη Θάσο, ανάγκη άμεσης παρέμβασης, και υπάρχει η καταγγελία, είναι ένα τεράστιο κείμενο, αλλά περιληπτικά το καλύπτει.
0: Και αναφέρθηκε και σε αυτό και λίγο πριν την εκπομπή μας, μιλώντας στην προηγούμενη εκπομπή με τον Σάκη Ασβεστά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Καβάλας, ο κ. Δημόπουλος. Συνομίλησα με τον Σάκη και ανέφερε αρκετά εκτεταμένα το λόγο για τον οποίο μπήκαν στη διαδικασία να βγάλουν και αυτή την σχετική ανακοίνωση. Αυτά όσον αφορά την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι να σας προετοιμάσω για κάτι, να σας πάω λίγο πιο μακριά. Αφήσουμε λίγο αυτές τις μέρες και να πάμε λίγο στο Πελίτη, εκεί στο Μεσοχώρι, παρανηστείο δράμας.
1: Ναι. Ακόμα έχω ντοματιές ακόμα από το Πελίτη.
0: Έχεις ντοματιές ακόμη και έχεις σπόρους.
1: Ναι, ναι. Σπόρους έχω για 10 χρόνια.
0: Έχεις για 10 χρόνια σπόρους. Αν κάποιος θέλει σπόρους εδώ στην Καβάλα, όπως ήθελα εγώ και δεν μου έφερε ποτέ.
1: Δεν έφερα ποτέ, το ομολογώ. Μου είχαν ζητήσει συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, όταν κάναμε το τηλεοπτικό το ρεπορτάζ, και είχα πάρει αρκετούς. Δεν τους έχω στείλει ακόμα.
0: Ούτε στην Καβάλα δεν τους έχεις δώσει. Ούτε από το σπίτι σου μέχρι το σταθμό δεν τους έφερες.
1: Στην Καβάλα, τι
0: Θεσσαλονίκη, Κώστα.

0: Δεσμεύομαι αύριο θα τους έχεις. Δεσμεύομαι ενώπιον των ακροατών.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Πάντως να πούμε ότι Παναγιώτης Σαϊνατούδης, ο ιδρυτής του Πελίτη, μας ανακοίνωσε ότι για τις 13 Σεπτεμβρίου την Κυριακή, να το ακούσει και εσύ για όταν μπορεί να θέλετε να κάνετε καμία εκδρομή με την οικογένεια, στο Πελίτη, στο μεσοχώρι του Παρανεστίου Δράμας, θα υπάρξει ένα εργαστήριο με θέμα βαδίζοντας προς τη διατροφική αυτάρκεια. Συλλογή διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων και συντήρηση τροφίμων χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Τρίωρο είναι το εργαστήριο 12 με 3. Όλο το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε εξωτερικό χώρο, οπότε φοράμε ρούχα και άνετα παπούτσια, πρόχειρα ρούχα και άνετα παπούτσια. Μπορεί κάποιος να φέρει μαζί του και κάποιο στεγνό φαγητό, μια πίτα, κάτι ψωμί, τυρί για ένα κοινό μπουφέ, ο οποίος θα κλείσει το σεμινάριο, ένα κοινό τραπέζι. Αντί εισιτηρίων, αν θέλετε, μπορείτε να φέρετε τρόφιμα που θα προσφερθούν σε ευπαθείς ομάδες. Στο τέλος του σεμιναρίου θα διανεμηθούν παραδοσιακοί σπόροι για να τους καλλιεργήσετε ή να τους δώσετε στους φίλους σας, να μην τους κρατήσετε στο σπίτι σας. Μπορείτε να φέρετε και εσείς τους δικούς σας σπόρους ή να επιστρέψετε αυτούς που πήρατε και δεν τους δώσατε. Θέλω να πω ότι στις 13 Σεπτεμβρίου έχει αυτό το σεμινάριο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι πόσο ενθουσιασμένος γύρισες. Και ακούει και τη Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή που έχει ξετρελαθεί και πάει και έρχεται όλη την ώρα.
0: Είναι,
1: στο Πελίτη.
0: Αν πας στο Πελίτη, δηλαδή. Εγώ πήγαινα πρώτη φορά. Θα δεις ανθρώπους, μια κοινότητα. Και αυτό είναι το Πελίτη. Μια κοινότητα με εντελώς διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική φιλοσοφία, που γίνεσαι ένα με τη φύση και πραγματικά αυτό σε κερδίζει. Είναι η ενέργεια εκεί στο χώρο που σε τραβάει. Είναι πραγματικά πολύ ωραία. Αξίζει να πάτε μια βόλτα όταν υπάρχει κάποια δράση.
1: Και να μην υπάρχει κάποια δράση, μπορείτε να επικοινωνήσετε, να περάσετε μια βόλτα από εκεί πέρα. Είναι ανοιχτή η κοινότητα. Σε γενικές γραμμές, εκτός από τις εποχές που γίνονται κάποιες εργασίες που πρέπει οι άνθρωποι εκεί πέρα να έχουν
0: περιποιήσουν
1: το χώρο και τις καλλιέργειες εκεί, μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο και να επισκεφτείτε, αν θα ανεβείτε εκεί στο Παρανέστη της Δράμας, να πάτε στο Πελίτη και να προγραμματίσετε και αυτό το σεμινάριο, το οποίο είναι για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ενδιαφέρον σεμινάριο, μπορείτε να το... να το προγραμματίσετε, δεν χρειάζεται τίποτα, κανένα τρόφιμο και αυτά για τη συμμετοχή σας στο κοινό τραπέζι και πολύ καλή διάθεση για να μάθουμε ή να ξαναθυμηθούμε, γιατί οι παλιοί γνώρισαν αυτό, οι γιαγιές μας ας πούμε ξέρανε τρόπους, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια διατροφική αυτάρκεια και πώς θα μπορέσουμε να συντηρήσουμε τρόφιμα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.
0: Και πώς να φτιάχνεις. Για παράδειγμα, τουρσί μπορείς να φτιάξεις με τα πάντα. Και σου δείχνει τον τρόπο πώς να φτιάξεις ψωμί, πώς να τα συντηρήσεις όλα αυτά, όπως είπες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πώς να εξοικονομήσεις νερό. Είναι μια διαδικασία που αξίζει κανείς να μάθει, να την έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και θα μάθει κιόλας πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πρωτού κλείσουμε, γιατί χθες με ρώτησες για αθλητικά, μάλλον αυτό είχε στο νου σου, ότι ήταν η κλήρωση για το κύπελο Ελλάδος.
1: Κάτι ο Νέστος, έχω ακούσει κάτι για το...
0: Όχι, κάτι ο Νέστος. Ο Νέστος, καταρχήν, πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλου.
1: Τέλεια.
0: Και χθες ήταν η κλήρωση. Και μετά την ιστορική αυτή πρόκριση στους ομίλους, η ιστορική στιγμή έρχεται για τον Έστω Χρυσούπολης. Γιατί η ομάδα έχει την ευκαιρία να αναμετρηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της με την ΑΕΚ. Τη γνωστή ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια.
1: Τέλεια.
0: Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Θεσμού, σε ένα παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης. Το πρόγραμμα είναι 1 έως 3 Σεπτεμβρίου. Θα οριστικοποιηθεί τα επόμενα 24 ώρα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αναλυτικά, γι' αυτό λέμε 1 έως 3. Θα το πούμε όταν οριστικοποιηθεί. Η φιλοξενία ενός μεγάλου ελληνικού ονόματος του ποδοσφαίρου ήταν ο μεγάλος στόχος του Νέστου, το γήπεδο του οποίου είναι σίγουρο ότι θα γνωρίσει μεγάλες στιγμές, όποτε και αν οριστεί η αναμέτρηση. Επίσης, σίγουρα οι κερκίδες του ανακοινισμένου γήπεδου θα γεμίσουν. Ο Νέσκοτος βρισκόταν ως ομάδα της Super League 2 στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, κληρώθηκε για να αντιμετωπίσει διαδοχικά ομάδες της Super League. Έτσι, στη δεύτερη αγωνιστική του θεσμού θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για να παίξει με τον Όφη. Ακολούθως θα υποδεχθεί στη Χρυσούπολη την Νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία Καλαμάτα, ενώ την τέταρτη αγωνιστική θα παίξει στην Αθήνα με τον Ατρόμητο. Βέβαια, όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα γιατί όλοι κοιτάνε το ντέρμπι. Το ντέρμπι, τον αγώνα με το δικέφαλο της Αθήνας.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν στο μικρόφωνο ο Κώστας Λούκουμης και η Ρένο Παντασόγλου. Στον ήχο επιμελήθηκε η Γιώτα Δημούδη. Με μια τελευταία μας μουσική επιλογή θα φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στις 12 η ώρα ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων. Αρκετά πράγματα έχετε να κάνετε σήμερα και σας τα έχουμε πει όσο πιο διεξοδικά μπορούσαμε. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι στη των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί έρχεται το κοινό μας πρόγραμμα 4 περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδας, ένα κοινό περιφερειακό πρόγραμμα, όλες οι ειδήσεις, όλες τις περιφέρειες από τον Στριμώνα μέχρι και τον Εύρο, σε μία ώρα, Σαμί Καρπογιούκογλου και με τον Παναγιώτη Ζιώγα για την αθλητική ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότησης του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, με συντονιστή τη συζήτηση, τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξη του Εύρου, στο master plan δηλαδή, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος, ο οποίος έρχεται στον Εύρο ένα μήνα μετά την τελευταία, 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάσταση του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Δύο έργα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ορεστιάδας και άλλα δύο του Δήμου Αλεξανδρούπολης εντάχθηκαν οριστικά στο στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης θα υλοποιηθούν με συνολική χρηματοδότηση 923.000 ευρώ τα έργα ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδού Δωρίσκου σιδηροδρομικής γραμμής και αγροτικών οδών στις περιοχές Αρδανίου σιδηροδρομικής γραμμής και του δρόμου Χατζησάβα. Όσον αφορά το Δήμο Ορεστιάδας, εγκρίθηκε η συνολική χρηματοδότηση ύψους 794.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας Ινώης Χειμωνίου και Κλισούς. Επίσκεψη στο Σουφλί πραγματοποίησε χθες, λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, ο απερχόμενος πρίτανης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτης Μάρης, μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Δημήτρη Καραμπατζάκη, που προορίζεται για αντιπρίτανης οικονομικών και ανάπτυξης στο επόμενο πρίτανικό σχήμα. Οι κύριοι Μάρης, Καραμπατζάκης και Καλακίκος επισκέφθηκαν και τις νέες εγκαταστάσεις που ετοίμασε ο Δήμος Σουφλίου και θα παραχωρήσει τη χρήση του στο Πανεπιστήμιο τόσο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, όσο και για τη μελλοντική λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων που θα λειτουργήσει στο Σουφλί, όπως πρόσφατα ενέκρινε η σύγκλητος του Πανεπιστημίου. Με τίτλο «Η Περιφέρεια απαιτεί», οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη αναφέρονται στη διακοπή λειτουργίας 47 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως ένα ακόμα δείγμα περιφερειακής υπανάπτυξης. Οι κομματικές οργανώσεις στην κοινή δήλωσή τους υποστηρίζουν πως το επιχείρημα των κυβερνητικών στελεχών και των τοπικών αναμεταδοτών τους περί ελλείψεως μαθητών δεν ταιριάζει σε καμία υπεύθυνη και εθνικά ευαίσθητη κυβέρνηση και σημειώνουν πως η επιδείνωση των δημογραφικών δικτών την τελευταία δεκαετία είναι δημιούργημα των πολιτικών που διώχνουν τον πληθυσμό από την περιφέρεια και από τα χωριά. Ξεκίνησε η εγκατάσταση νέων υπόγειων συστημάτων συλλογής οικιακών σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του έργου αστικής αναζωογόνησης βόρειου τμήματος της πόλης και επέκτασης του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Ο κάθε υπόγειος κάδος έχει χωρητικότητα 3.000 λίτρων, δηλαδή αντιστοιχεί σχεδόν σε 3 συμβατικούς κάδους. Ως εκ τούτου, το κάθε σημείο όπου θα εγκαθίσταται ένα ζευγάρι υπόγειων κάδων θα είναι συνολικής χωρητικότητας 6.000 λίτρων. Όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, εκτός από τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, τα νέα συστήματα έχουν πλεονέκτημα υγιεινής και περιορισμού δυσάρεστων οσμών, εντόμων, τροκτικών και αδέσποτων ζώων, αποτρέποντας παράλληλα και τη διασπορά απορριμμάτων. Δράση στήριξης παιδιών ευπαθών οικογενειών υλοποιεί το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου Δημοτήχου εν ώψη έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Στον χώρο του θα συγκεντρώνονται σχολικά είδη όπως τσάντες, τετράδια και άλλα είδη γραφικής ύλης. Οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν τις δωρεές τους καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Στον λόφο του Καλέ απόψε θα εμφανιστεί το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Δημοτήχου για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Η θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Παπαθανασίου Ρέπα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής στο φετινό Δαδιά Trail Run που θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου στο δάσος της Δαδιάς. Οι διοργανωτές μιλούν για μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού αγώνα, αφού μεταφέρει το μήνυμα της αναγέννησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της συλλογικής ευθύνης. Σύνθημα του αγώνα δρόμου είναι ένας αθλητής ένα δέντρο και στόχος είναι η κάθε συμμετοχή να αποτελέσει μια έμπρακτη συμβολή στην αποκατάσταση και ενίσχυση του δάσους της Δαδιάς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να τρέξουν σε μία από τις τρεις προκαθορισμένες διαδρομές διαφορετικής απόστασης και δυσκολίας η κάθε μία. Και επίσης θα φέρουν τσίπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης μίας χρήσης και σε όλες τις διαδρομές θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές γίνονται μέσω της ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου αλλά και στο dadiatrailrun.gr. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Θερών για την πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν για να μεταφερθεί ο ήχος από μας προς εσάς. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου και να ξεκινήσουμε από τη Ρωσία, καθώς εκεί φαίνεται ότι βρέθηκε ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Ράτκλιφ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Μόσχα για να συναντηθεί με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, με αντικείμενο πάντα όλες τις συνομιλίες που γίνονται γύρω από την Ουκρανία. Η Ουκρανία στο ενδιάμεσο θέλει η Κίνα να διαδραματίσει στεναρό διπλωματικό ρόλο για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν αυτές τις μέρες αρκετή μεγάλη ανταλλαγή εχμαλώτων του πολέμου, οι οποίοι είναι χιλιάδες έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται προς διαρροή. Και στη Μέση Ανατολή, Ομάν και Ιράν συζητούν για ένα προσωρινό διαδρόμο ναυσιπλοίας μέσω των Ορεινών Ορμούς και για αποναυκοτέθεση. Θυμίζουμε ότι χθες είχαμε και μια ανάρτηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον κύριο Τραμπ, ότι η περιοχή, τα στενά του Ορμούς έχουν αποναυκοτεθεί πλέον, είναι καθαρή πλέον έτσι η περιοχή. Θα το δούμε αυτό και στις επόμενες μέρες. Από τη Συρία, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δεσμεύεται ότι τα στρατεύματα του θα παραμείνουν εκεί για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους, το περίφημο, η περίφημη φάση που χρησιμοποιείται από την πλευρά των Ισραηλινών όλη αυτή την τελευταία περίοδο. Και στην Κούβα, η Αβάνα καταδικάζει την παράταση του αμερικάνικου εμπάργου για μια φορά ακόμα. Στη δική μας τη χώρα, για τις συντάξεις χειρίας έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, σημείωσε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, λύνεται τώρα οριστικά αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σημείωσε ότι υποστηρίζουμε 282 παραγωγικές επενδύσεις σε Μακεδονία και Θράκη με 500 εκατομμύρια ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο, πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας, οι περισσότερες στην βιομηχανία, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και στην Κρήτη είχαμε νέα επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια της Κρήτης στους 257 οι διασώθησαντες μέσα σε λίγες ώρες στη δική μας την περιοχή. Κάλεσμα σε κάθε εργαζομένο και εργαζομένη της πόλης και της Κομωτινής να δοθεί μαζικό μαχητικό αποφασιστικό παρόν στο μεγάλο παλαιακό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην ΔΕΤ, απευθύνει η Ενιδίκ. Πάμε τώρα σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόλο. Ένα καλό μεσημέρι.
5: Καβάλα, και θα ξεκινήσω με την ανακοίνωση των κτηνοτρόφων Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, με την οποία ζητούν άμεση παρέμβαση, επίσημη διερεύνηση και λήψη των προβλεπόμενων μέτρων για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νησί της Θάσου από την παρουσία και την δράση αγελών σκύλων σε δασικές ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές του νησιού. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον απλώς την παρουσία δέσποτων ζώων, αφορά επανειλημμένες καταγγελίες, αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι, και δημοσιοποιημένα περιστατικά που συνδέονται είτε με επιθέσεις σε κτηνοτροφικά ζώα, σοβαρές οικονομικές ζημιές σε κτηνοτρόφους, αλλά και σε ανθρώπους σε περιοχές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από κατοίκους, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, υλοτόμους, πεζοπόρους, και παρουσιάζουν και αυξημένη επισκεψιμότητα κατά τους θερινούς μήνες. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ότι απαιτείται άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών, τόσο για την προστασία της ευζοίας των ζώων, όσο και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και της ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών. Χθες είχαμε τέτοια ώρα περίπου ένα περιστατικό το οποίο αντιμετωπίστηκε, το αναφέραμε κιόλας, πυρκαγιά στην παραλιακή Εγνατία Οδό, που αντιμετωπίστηκε ευτυχώς με επιτυχία και άμεσα κοντά στην Κάργενη του Δήμου Παγκαίου. Η φωτιά προκλήθηκε από αυτοκίνητο, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά. Ένα αυτοκίνητο μιας οικογένειας επισκεπτών από την Βουλγαρία εδώ στην περιοχή μας, που από μηχανική βλάβη πήρε φωτιά και κάηκε ολοσχερό στο ύψος των λιτρών των ελευθερών. Μάλιστα, ο οδηγός συνελήφθη κιόλας, γιατί προκάλεσε την πυρκαγιά και αφέθηκε ελεύθερος. Στη Θάσο επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό 1.968 ευρώ από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού σε αλλοδαπό που χρησιμοποιούσε ψυσταριά με κάρβουνα για να ψήσει κατά παρέβαση της κείμενης νομοθεσίας σε κάποια περιοχή του νησιού. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις σήμερα σε Καβάλα και Δράμα. Θα αναφερθούμε σε αυτήν που προτείνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού», που έχουν στόχο την προβολή και την ανάδειξη λιγότερο γνωστών αρχαιολογικών και ιστορικών σημείων της Καβάλας και της Θάσου. Απόψε εκδήλωση στην πλατεία Πελεκανίδη στις Κρινίδες Καβάλας, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με σκοπό να αναδειχθεί η βασιλική εκτός των τυχών, ενώ σημαντικό παλαιοχριστιανικό μνημείο δίπλα στο κεντρικό αρχαιολογικό χώρο. Θα υπάρξουν τραγούδια, θα υπάρξουν μουσικές, όλα ελεύθερα για το κοινό. Δίπλα στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων υπάρχει η παράσταση Γη της Επαγγελίας του Διπεθέ Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου απόψε στις 9 σε δραματουργία σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη. Πρόκειται για την ιστορική συγκυρία του κλεισίματος των λιγνητικών εργοστασίων και την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Ένα έργο σχετικό με αυτό. Και να πούμε και στη Δράμα, κλείνει σήμερα το Dramaica Youth Festival, το ετήσιο μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας, με τους αντίθεσμους στις 8.30 και την ίδια δάμου στις 9.30 με είσοδο ελεύθερη. Ήδη από τις δύο πρώτες μέρες έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από νεολαία κυρίως εκεί στα πολύ δροσερά γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και όπως είπαμε είσοδο ελεύθερη για Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Ρένα και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ έτσι στην Ευρωστία. Θα μας πει μήνυμα για μάνα και να δούμε τι γίνεται και εκεί. Μαριά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χθες είχαμε μια μικρή έκταση πυρκαγιά στο χωριό Λαγός, έξω από το χωριό Λαγός, σε μια ρεματιά, δίπλα σε μια εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά, που ευτυχώς που η εγκατάσταση αυτή είχε ξυρισμένο κάτω το έδαφος, ήταν δηλαδή το χώρο κουρεμένο μέχρι και το χώμα, και γι' αυτό δεν δημιουργήθηκαν ζημίες στην εγκατάσταση αυτή με τα φωτοβολταϊκά. Πιθανά ένα πουλί στην προσπάθειά του κάτι να κάνει πάνω στα φωτοβολταϊκά πήρε φωτιά και προκάλεσε ό,τι προκάλεσε. Μικρή έκταση, 50 στρέμματα κάηκαν χόρτο λιβαδικής έκτασης, και το λέω αυτό γιατί είναι καλό όσοι έχουν τέτοιες στρεμματικές εκτάσεις με τα φωτοβολταϊκά να τις προσέχουν, να τις συντηρούν, να μην υπάρχουν χόρτα για να μην καταστραφεί η δική τους περιουσία στο τέλος. Αλλά και μετέπειτα αν υπάρχει έτσι επέκταση και στα γύρω ίσως δάση και χωράφια άλλες θρηματικές εκτάσεις. Ο κύριος, ναι.
0: Νομίζω ότι τέλος καλά πήγαν τα πράγματα, δηλαδή ευτυχώς που πρόλαβε η πυροσβεστική. Και
6: ευτυχώς που είχε καθαρό το κάτω το οικόπεδο αυτό, το χωράφι αυτό, ο ιδιοκτήτης των φωτοβολταϊκών και δεν είχαμε περισσότερες ζημιές και στον ίδιο και σε εγκαταστάσεις αυτές με τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, ο κύριος Μπένος έρχεται ξανά στον Εύρο.
0: Να, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα.
6: Καλεί τους δημοσιογράφους σε μια συνέντευξη τύπου, την οποία θα συντονίσει ο Παύλος ο Τσίμας. Θα γίνει Τετάρτη, μας έρχεται στο Σουφλί, το πρωί στις 11, σε ξενώνα της πόλης του Σουφλίου. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο Master Plan του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση του νομού είχε συμμετοχή ο Σταύρος ο Μπένος, ο οποίος είχε έρθει και πριν από τις συσκέψεις αυτές που γίνονται της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, είχε έρθει στο νομό κατ' επανάληψη και συζητούσε έτσι, έκανε συγκεντρώσεις με φορείς των πόλεων, των δήμων ιδιαίτερα, τον Δήμο γενικά του νομού, για να μπορέσει να φουγκραστεί τα τον κόσμο, το κοινό, τους πολίτες, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που τους απασχολούν και θα ήθελαν να επιληθούν. Ο κύριος Μπέρνος έρχεται ένα μήνα μετά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, όπου ως γνωστόν είχε αντιδράσει με έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στις συνεδρίες του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Τότε ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα και είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Έχει ενδιαφέρον πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη τύπου και τι θα πει ο κύριος Μπένος σχετικά.
0: Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αν θυμάμαι καλά σε εκείνη την εκδήλωση είχε πει ότι αυτοκτονείτε με αυτό που κάνετε.
6: Πολλά είχε πει ο κύριος Μπένος τότε, ναι. Για να δούμε αυτή τη φορά πού θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της, των ανακοινώσεων του. Ο κύριος Μάρης, ο Πρίτανης, για λίγο ακόμα, χρονικό διάστημα, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, επισκέφθηκε χθες το Σουφλί, στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον Συνόδρο και Αντιπρίτανης του Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο προοριζόμενος μάλλον Αντιπρίτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης, Δημήτρης Καραμπατζάκης, συζητήθηκε η επικείμενη έναρξη του νέου διαβηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία. Αυτό θα αποτελέσει και την πρώτη πανεπιστημιακή δραστηριότητα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη του Σουφλίου. Προχωρώντας, σας λέω ότι ξεκίνησε η εγκατάσταση νέων υπόγειων συστημάτων συλλογής οικιακών των απορριμμάτων και ακυκλώσιμων υλικών σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του έργου αστικής αναζωογόνησης βόρειου τμήματος της πόλης και επέκτασης του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Ο κάθε κάδος υπόγειος έχει χωρητικότητα 3.000 λίτρα, αντιστοιχεί σχεδόν σε 3 συμβατικούς κάδους. Ως εκ τούτου, το κάθε σημείο που θα εγκαθίσταται ένα ζευγάρι υπόγειων κάδων θα είναι συνολικής χωρητικότητας 6.000 λίτρων. Κάτι ξεχωριστό για τα δεδομένα της περιοχής, της πρωτεύουσας και αναγκαίο βέβαια. Από την άλλη έχουμε το Δήμο Δημοτήχου, ο οποίος διοργανώνει, έτσι, μάλλον στηρίζει τα παιδιά ευπαθών οικογενειών. Υλοποιεί μαζί με το Κέντρο Κοινότητας με παράδειγμα Ρωμά μία δράση στήριξης σε αυτά τα παιδιά, συγκεντρώνοντας σχολικά είδη, τσάντες, τετράδια, είδη γραφικής ύλης. Οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, από κάθε περιοχή, δεν είναι ανάγκη να είναι δημότες ή δημοτήχου, θα μπορούν να παραδίδουν τις δωρές τους καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μία δράση με τίτλο «Δαδιά Train Run» θα διοργανωθεί και φέτος στο δάσος της Δαδιάς στις 20 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου όμως θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις για όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Οι διοργανωτές μιλούν για μία διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού αγώνα. Μεταφέρει το μήνυμα της αναγέννησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της συλλογικής ευθύνης. Να πούμε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μία από τις 3 προκαθορισμένες διαδρομές διαφορετικής απόστασης και δυσκολίας. Η πρώτη είναι 23 χιλιόμετρα σε υψόμετρο από 900 μέτρα και πάνω. Έχει την ονομασία Γήπας. Η δεύτερη των 10 χιλιόμετρων σε υψόμετρο από 220 μέτρα και πάνω. Είναι ο Ασπροπάρης. Έχουν δώσει ονόματα πουλιών της περιοχής. Πολύ καλά κάνανε. Και η τρίτη των 6 χιλιόμετρων σε υψόμετρο 200 μέτρων και πάνω, που είναι η Γερακίνα. Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να μπαίνετε στο www.trainrun.gr και στη σελίδα του Δήμου Σουβλίου για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή όσοι είστε εξασκημένοι. Αυτά είχα να σας πω. Καλημέρα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε εμείς σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά. Θα λέγα καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω από την επιβεβαίωση της ΣΥΤΙΣΗΣ όσον αφορά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών την επόμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τις τελευταίες μέρες έντονη φημολογία για την επίσκεψη κυβερνητικών στελεχών με αφορμή και τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο με αφορμή τα εγγένεια, ενώ υπήρχε και έντονη φημολογία το προηγούμενο διάστημα, ακόμη και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν έχει επιβεβαιωθεί η επίσκεψη του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται να επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρες και το Κέντρο Υγείας Στριμωνικού και οι δύο δομές ανακαινήθηκαν εκβάθρων πρόσφατα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ αναμένονται οι επισκέψεις στον αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Γιάννη Βρούτση και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Κωστή Χατζηδάκη, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το τελικό πρόγραμμα, το οποίο μόλις ανακοινωθεί φυσικά θα το σχολιάσουμε, θα το αναφέρουμε στην πρώτη φάση και θα το σχολιάσουμε. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Δήμου Σερών, την αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτηρίου του 3ου Γυμνασίου Σερών για λόγους ασφαλείας προχώρησαν οι αρμόδιοι φορείς. Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης του Σχολείου, της Δημοτικής Αρχής αλλά και της εταιρείας που προσπαθεί να κάνει τη μελέτη για να δουν τι ακριβώς χρειάζεται, ούτως ώστε να είναι ασφαλές το παλαιό κτίριο. Και όταν μιλάμε για παλαιό κτίριο, το 3ο γυμνάσιο, για όσους γνωρίζουν, έχουν περάσει από την πόλη των Σερών, ήταν το παλιό Θηλαίον, δεσπόζει στις παρυφές του Λόφου Κουλά, της Ακρόπολης της πόλης, από το 1885 και αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια και σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης των Σερών. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης, την εκπαιδευτική της διαδρομή και φυσικά τη συλλογική μνήμη των πολιτών. Όλα αυτά τα χρόνια όμως σημειώθηκαν προβλήματα. Προβλήματα στατικότητας και μάλιστα στο παλαιό κτίριο ήδη είχαν κλείσει δύο αίθουσες διδασκαλίας και δεν χρησιμοποιούνταν. Και τώρα γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια να ολοκληρωθεί η μελέτη στατικής επάρκειας και φυσικά να προσδιοριστεί και το κόστος για να παραμείνει εν ζωή το ιστορικό αυτό κτίριο. Προς το παρόν, θεωρήθηκε ότι για λόγους ασφαλείας των μαθητριών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι καλό να μην χρησιμοποιηθεί το παλαιό κτίριο, αλλά να χρησιμοποιηθούν οι καινούργιες αίθουσες. Επομένως, από τη νέα σχολική χρονιά θα χρησιμοποιηθεί μόνο το καινούργιο κτίριο και όχι το εμβληματικό που δεσπόζει όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά αναμένουμε το τελικό πόρισμα και για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, καθώς όλα αυτά τα χρόνια το υπέδαφος με τη διαχείριση των υδάτων και το φέροντα οργανισμό του προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και φυσικά να προσδιοριστεί το κόστος και να εξευρεθούν και οι απαραίτητοι πόροι για να συντηρηθεί όλο αυτό το κτίριο και να παραμείνει έτσι αγέροχο και στις επόμενες γενιές. Κατά τα άλλα θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των 14 αλλοδαπών που διαφεύγουν τη σύλληψη και δραπέτευσαν το απόγευμα του Σαββάτου από την κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί συντικής, ενώ σήμερα με τις κατηγορίες της απόδρασης, επίθεσης κατά των αστυνομικών αρχών και πρόκλησης καταστροφών, θα περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα όσοι συνελήφθησαν από την μεγάλη αυτή εξέγερση, 23 κατηγορούμενοι, ο ένας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών.
0: Και νομίζω ότι είχαμε και μια επιστολή δημόσια έτσι, των ανθρώπων, των μεταναστών που διαμένουν εκεί για τις συνθήκες.
7: Ακριβώς, ούτε αυτό προκάλεσε εντύπωση για μας. Εμείς θα μην τα λέγαμε ότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι κατάλληλες, ούτε και το έχει παρέλθει και το χρονικό διάστημα, 14 μηνών που βρίσκονται εκεί. Απλά κοινοποιήθηκαν και κάποια βίντεο που δείχνουν το πώς έχει κατάσταση. Μιλάμε για ένα νταμάρι στην κυριολεξία που μετατράπηκε σε μία νύχτα σε κλειστή δομή χωρίς να πληρεί τις απαιτούμενες συνθήκες ασφαλείας, κάτι που το τόνιζε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εδώ και ένα χρόνο με συνεχείς επιστολές και βέβαια ούτε και οι συνθήκες είναι οι καλύτερες για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, για ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να τα σεβόμαστε όλοι μας, είτε συμφωνούμε με το μεταναστευτικό της δομής αλλά και να μην λειτουργήσει η δομή στα όρια του Δήμου Συντικής, έχουμε παρέμβαση.

επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι στον ίδιο χώρο. Δεν είναι φυσικό να μηχανεύονται τρόπους ή διαδικασίες, θέτοντας παράλληλα και το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών, σχολιάζοντας

σκέφτονται παράλληλα και το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών, σχολιάζοντας ότι όσοι τάσσονται κατά της δομής δηλώνουν πως δεν τα επιθυμούν τα χρήματα, όπως υποστηρίζει η Άννα, για να είναι φορές του περί ακραίων και σκληρών απόψεων.

0: σε λίγο θα είναι
1: σκηνίδες και στην Θάσο τις επόμενες μέρες.
2: Κατάσταση Γιούρεντερέ και να κατασκευάσει εκεί μια τεράστια χαβούζα αποθήκευσης 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα το Συμβούλιο Εφετών, τη συνεδρία η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών, και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα. Απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανε αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου στις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά, και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθησε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως τα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχονται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε τρεις καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά είχε 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά.

0: μίλια από την πόλη, η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα. Μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφτάνουν λέμβοι. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. Και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο, χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί. Πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο, όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλη ζέστη. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Έρτη Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομιλές πλημμυρολογικείο Σερών, παρουσίαση της ισχυρής αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40. 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι από το δικαστήριο, τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους. Ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η αστυνομική στην κατάθεσή τους που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο που όπως είπαν είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράστησης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το χωρίς να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν, αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Τώρα που μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν οι 23 συλληφθέντες. Από τους 25, mm-hmm. γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δηλώσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου του 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα αιστεία της νόσου στο Δήμο Σερβίων, στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανιδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση δίκαια.
1: Τώρα νέα κινητοποίηση. Οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερτβόρειο Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβου είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στο τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι σταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και την Ομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔΙ αλλά και Σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, μάλιστα, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμας,

0: Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το master plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδραση του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για τον νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπένου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου. Στην εκπόνηση του οποίου, ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού, είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κ. Μπένος έρχεται στο Νομό, λοιπόν, και στο Σουφλί συγκεκριμένα, ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπένος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας. Και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κ. Μπένος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλοβγκράντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, στην οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Αμαλία. Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκράν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η διοικούσα επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα, σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο, Παράλληλα, επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού, προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησος του Κάστρου, της Άσου και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pirgo έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
4: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή. Ωστόσο, η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή. Ωστόσο, η παραγωγή επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι ήταν στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη. Οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική η σοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, διότι παραμένει γυρασμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει απομοριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, ο κύριος Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτας στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος δίκαιο αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτας σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία τους κτηνοτρόφους και των Καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους Γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή ανία κτίστων από κόρονα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
6: Χθες στις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκη, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίες 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάνα, που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγοσώστης της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με τα στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγοσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους, και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα. Δηλαδή ουσιαστικά οι λουόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς, ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι η σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος λοιπόν είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκη, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα λοιπόν η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Άρα δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φαίνεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης ζητά υποδομές και καλές δουλειές, και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σίμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα, ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γαλινός της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό, κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σύμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σύμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κλινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σύμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Άμμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη Σάμμο. Χάρη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικού. Ο κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ότι σε ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες μέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Θα έρθει και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7, καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομιακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενής ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχους του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο στις 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς. Ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουμε βεβαίως και τις πληροφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία το μετρό, αμέσως μετά τα γένεια, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές έγιναν σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Δίκη, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, οι αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της δημοτικής υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν το διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκατεστημένων και ανεδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις.

0: είπε το Υπουργείο με το Δήμο Σκιάθου για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχου Σκιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί, είναι αλήθεια, στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσης εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται έως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η Διεύθυνση Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων δύο τάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρχαν σε Λέσβο και Λίμνο, έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τις συγχωνεύσεις τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στα τμήματα να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και Αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Οικειδεμόνων τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη και αντίθετα υπάρχουν στη Χίο, λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders, με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσει το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο και το 11ο Beyond Borders, που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το κριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο κριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά φέτος το ερώτημα είναι τι μένει αν αφαιρέσει το προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μνήμες,

0: λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται εδώ κάθε μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες, 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η κατάσταση μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκδικητικής Επιτροπής, ο Κριστιαν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους, και όλες εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κουραζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά, προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κουρασγέρας. Μια κουρασγέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
3: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Δίκη, κατά πληροφορίες υπήρχαν οι ιστορικές φαρέες, η ιστορική Καλαμάτα δηλαδή η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαιοθέατρο σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Βίκη. Φέτος όμως αποκαλύφθηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναό στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Θουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχος Καλαμάτος, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
4: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. Με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλώνας. One Night Stan, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλώνας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλαιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείου της Φλώνας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλώνας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμι. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές αποχευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στη συντάξη Χηρίας, ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξης Χηρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών με μειώσει από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Και τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κύριε Σιξίρ, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον δίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων Χηρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρίες, όπως προανέφερες και εσύ, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις Χηρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις Χηρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανόντα ή αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
0: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή, μένουν εκτός αυτοί.
2: Δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε ευτυχώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειος πάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο, το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά.
2: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητα. Τώρα από και πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, όπως μας είπες, έτσι.
2: Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των συντάξεων γενικώ. Μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους νόμους του ΤΡΟΥΣ, όπως το ΟΓΑΚ των ελευθέρων επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί, θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά η συντάξη κυρίας για αυτούς, είπαμε, που λαμβάνουν συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου του 2016, θα λαμβάνουν κανονικά το 70%.
0: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στις 3 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Λοιπόν, ποιους ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News 15,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
4: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
4: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
5: Ναι.
4: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 2016.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο
5: δημιουργούσε
4: η διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
6: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70% ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: Τώρα, Δήμητρα Κυριαζή, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
2: Ο κ. Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Δήμητρα, είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χειμερή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε όλο το φάγη είναι, ούτε έχουν αμνησία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χέρια πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, που μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χειρίας 1η 13 Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέρημνα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε γρήγορα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
7: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση, αναφέρει ο Περισσός, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων τους. Ωστόσο, παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επλήθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος ανακοίνωση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει το η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιών εντωμεταξύ, υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο. Νότι, και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτευση που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ, να, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δηλαδή οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίες, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό. Τότε οριμάστε. Τότε αρχίζουν να φαίνονται να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρω ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες, καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας, τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επιδρομιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
0: Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ ότι από τη Δευτέρα το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
9: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό, και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις φιλοξυπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150% και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού, να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφίξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφίξεις στο τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά ενέργεια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που είναι να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων σε Συντική. Θα πάμε σε λίγο Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
11: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο, η συνεδρίασή του, προκειμένου εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά, και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται, για κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όλους.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
12: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν, βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή, ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή Συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη την ημέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
13: Όρια, έτσι είναι μια πολύ σημαντική βεβαίως συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών. Είναι τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό. Συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 με το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνητο φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Μπελαρά αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρήγορα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά, να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλη, που θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη της επικινδυνότητας?
15: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο Θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά με 36. Άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
0: Από την Κυριακή και μετά από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον. Έτσι, την παίρνουμε
15: θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη. Δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
16: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
17: Red Code ονομάζεται αυτό στο οποίο η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει πυροσβεστική, γενικότερα και ο νομός της Κέρκυρας και όλα τα επτάνησα λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4. Για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι, από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, στα δάση δηλαδή, και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακούστα Μπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζει δέλτα, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
0: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
0: Σμαράδα Γρογιάννη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού. Βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτη μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
19: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά, αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά, και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές, και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Και όλα αυτά, Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ενώ δεν είναι σαφές, έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση. Ενώ προχθές είχαμε το Πικ Σέκχε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και η απελή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσει Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλιμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η κεντρική τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοείας, όπου προβλέπεται ένας κοινός διάδρομος, μια κοινή εκαθάριση
0: νερκών. Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
5: Ακριβώς.
0: Ελάχιστα.
5: Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαβλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν. Μάλιστα, τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης, η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε. Για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα εντωμεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το Ρώσο Ουκρανικό, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
5: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουμε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση.

0: μετά τις καταστροφές στα διηλιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση, την οποία έχουν ανακοινώσει τα διηλιστήρια 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς, Γρηγόρη, το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων και τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Εγώ περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
2: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
0: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ήδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
3: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
1: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, ΔΕΘ και 3η Σεπτεμβρίου κινείται το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα. Υπάρχει μια αναστάτωση, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών, οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στη κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου, αλλά και του Αλέξανδρου

0: Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με τη Θοδώρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και νυν ανεξάρτητοι, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοβέλτα του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν, υπάρχουν παρεξηγήσεις και στο ισοκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν και υποψήφιοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοβέλτια του κόμματος.
1: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
0: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη και της Διεθνούς Έγκυρας Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει σχετική εκδήλωση με τη, στην οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Σαμουλάκης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος υπό τον τίτλο Ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Μας είπες για τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα.
0: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
1: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
0: Μόνο για να συζητήσει το θέμα της πρότασης για την, τον έμπρο. Ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Και ποια είναι η πρόταση?
0: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα από ό,τι πληροφορούμε εκρήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Κρήτα με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα και τόνο ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοβελτίων.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η Δήμητρα Κυριαζή και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Γρηγόρη, η πανελλαδική εφαρμογή πλέον έχει προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ συμμετοχή μπορεί να έχουν άτομα με νοητική, κινητική, αναπτυξιακή αναπηρία πάνω από 67%, ηλικίας 16 έως 67 ετών και υποπροϋποθέσεις μέχρι και τα 77 χρόνια. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που είναι 35.000 ευρώ, συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρυλική Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές της και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
3: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσί ως την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πάμπτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Dolly Parton πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Dollywood και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Phase του Champions League θέλει απόψη η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφέλου Μάρκο Νίκολιτς. Μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήχθη στην Τσεχία, πέρασε η εθνική ομάδα βόλι των γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της μετάδοση του αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Phase του κυπέλου, το Derby ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση της League Phase. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσή Σαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Καμιά φορά ο δαίμον της τεχνολογίας είναι αυτός που μας χτυπάει αλίπητα, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε. Σε πείσμα λοιπόν της τεχνολογίας, το Μπαρέρτε είναι εδώ για να απολαύσουμε αυτά τα μουσικά κοκτέιλς που ακούμε και μας αρέσουν κάθε μεσημέρι σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για τη Ροδόπη 98,1 και 91,2 στα FM, για την Καβάλα στους 96,3, για τις Σέρρες στους 101,5, για την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM, και φυσικά έχουμε και την πλατφόρμα την φοβερή αυτή του ΕΡΤΕΚΟ που μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και οποιοδήποτε πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, περιφερειακό ή κεντρικό, μέσω του υπολογιστή ή του κινητού σας, μέσω του ίντερνετ, από ποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές σου Φώτης Ζάντζας. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την Ντόλι Πάρτον και ιδιαίτερα τον Τζολίν που είναι πολύ αγαπημένο μου, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973 ως single και το 1974 ως το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ που έβγαλε τότε η Ντόλι Πάρτον και αποτελεί, εμείς το ακούσαμε σε live εκτέλεση στο Σαν Φρανσίσκο, είχε κάνει αυτό το live που είχε γίνει χαμός εκεί τη δεκαετία του 80. Το Τζολίν αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της country και της παγκόσμιας μουσικής. Η έμπνευση για τους στίχους προήρθε από δύο αληθινά περιστατικά. Το όνομα Τζολίν το πήρε από ένα 8χρονο κοκκινομάλικο κοριτσάκι με πράσινα μάτια που της ζήτησε αυτόγραφο, ενώ η συναισθηματική ένταση του τραγουδιού βασίστηκε στο αθώο φλερτ μιας όμορφης υπαλλήλου τράπεζας προς τον σύζυγό της λίγο μετά το γάμο τους, και έτσι η Πάρτον έγραψε το κομμάτι την ίδια ακριβώς μέρα με μια άλλη τεράστια επιτυχία της, το I Will Always Love You, και έτσι ανέδειξε νομίζω τη συνθετική της ιδιοφυΐα. Και το τραγούδι ξεχωρίζει για αυτό τον ευάλωτο και απελπισμένο τόνο της ερμηνείας της, όπου αντί για τη ζηλία η οργή οικετεύει την άλλη γυναίκα να μην της πάρει τον άντρα επειδή μπορεί. Λοιπόν, χαρακτηριστική η γρήγορη ακουστική κιθάρα στην εισαγωγή και η διαχρονικότητα του στίχου έκαναν τον Τζολίν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο διασκευάστηκε δεκάδες φορές από καλλιτέχνες κάθε είδους, από τους White Stripes μέχρι τη Miley Cyrus και την Beyoncé, και νομίζω ότι έβαλε και αυτό το, την ψηφίδα του έτσι στην πολιτιστική κληρονομιά των Αμερικανών. Τώρα γιατί Ντόλι Πάρτον, διότι προχθές αν δεν κάνω λάθος έφυγε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, επιδραστικές και πολύ βραβευμένες προσωπικότητες στην ιστορία της country και της παγκόσμιας pop κουλτούρας. Μεγάλωσε σε μία παύτοχη οικογένεια με 12 παιδιά στα βουνά του Τενεσί. Ξεκίνησε να τραγουδά από πολύ μικρή ηλικία, μετακόσμησε στο Νάσβιλ αμέσως μόλις τελείωσε το σχολείο και κατάφερε να εξελιχθεί σε συνθετική ιδιοφυΐα, πέρα από την καταπληκτική φωνή που είχε, αφού έγραψε πάνω από 3.000 τραγούδια. Πέρα από τον Τζολίν, πέρα από το I Will Always Love You, θα θυμάστε οι παλιότεροι το 9 to 5. Και πέρα από την εντυπωσιακή φωνή και την καριέρα της στη μουσική και την υποκριτική, ξεχώρισε για την οξυδέρκειά της ως επιχειρηματίας, το αυτοσαρκαστικό της χιούμορ γύρω από την αστραφτερή γκλάμουρους εμφάνισή της και το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που έκανε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα Imagination Library που έχει χαρίσει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ένα διαγενειακό σύμβολο αυθεντικότητας, ελευθερίας και αγάπης. Την ίδια χρονιά όπως σας είπα και την ίδια μέρα μάλλον γράφτηκε και το I Will Always Love You, κυκλοφόρησε στο ίδιο άλμπουμ το εμβληματικό Τζολίν. Παρά τον ερωτικό του χαρακτήρα δεν γράφτηκε για κάποιο σύντροφο αυτό το κομμάτι, αλλά ως επαγγελματικός αποχαιρετισμός στο μέντορα και συνεργάτη της, τον Porter Wagoner, όταν η Ντόλι Πάρτον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τηλεοπτική του εκπομπή και να ακολουθήσει σόλο καριέρα.
όταν το τραγούδισε ζωντανά στο Vagoner για να το εξηγήσει την αποφασή της, εκείνος συγκινήθηκε βαθιά και της είπε πως ήταν το καλύτερο τραγούδι που είχε γράψει ποτέ. Λοιπόν, όλο το άλμπουμ των Τζολίν αντιπροσωπεύει τη χρυσή εποχή της Dolly Parton, συνδυάζοντας την κλασική country αφήγηση με μια πολύ ιδιαίτερη συναισθηματική ωριμότητα. Εκτός από αυτά τα ιστορικά singles, το άλμπουμ περιλαμβάνει βαθιά προσωπικά κομμάτια που εξερευνούν την νοσταλγία, τους αποχαιρετισμούς και τις ανθρώπινες σχέσεις, με στίχους που έγραψε σχεδόν εξ ολοκλήρου ίδια Dolly Parton. Ο Elvis Presley ήθελε διακαώς να διασκευάσει το τραγούδι, αλλά ο μάνατζερ του απέτησε το 50% των συνθετικών δικαιωμάτων. Η Dolly Parton αρνήθηκε. Ήταν μια απόφαση που αποδείχθηκε επιχειρηματικά ιδιοφυής. Και βέβαια το κομμάτι το 1992 έκανε δεύτερη καριέρα με την εκτέλεση της Whitney Houston, η οποία το διασκεύασε για την ταινία The Bodyguard και το μετέτρεψε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μπαλάντες όλων των εποχών και το εδραίωσε στην παγκόσμια μουσική κληρονομιά. Εμείς θα το ακούσουμε με τη φωνή της Dolly Parton, έτσι ως ένα αντίο και για την προσωπικότητά της και για τα κομμάτια που έχει χαρίσει στην παγκόσμια pop κουλτούρα. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά μέχρι τις 4.

Λοιπόν, εκεί από τα βουνά του Τενεσί, μάλλον από τα βουνά του Τενεσί, ναι, πήγαμε στους βάλτους του Μισισιπί για να ακούσουμε αυτή την εξαιρετική φωνάρα του Tony Joe White, του Swamp Fox αλλιώς, έτσι είναι το παρατσούκλι του, να μας λέει το Keep Going On και να περιγράφει το βάλτο ή την ομορφιά των βάλτων μέσα από την ρεμιξιστική ματιά των Μπουζού Μπαζού. Είναι ένα οχελικό κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ Dust My Broom. Είχε βγει το 2005 από τους Μπουζού Μπαζού. Εδώ δανείστηκαν τη φωνή του Tony Joe White και συνδύασαν υποδειγματικά το down tempo ύφος τους με μίξη ηλεκτρονικών groove από την Καραϊβική και τον Αμερικανικό Νότο. Ο Αμερικανικός Νότος εδώ σε αυτό το κομμάτι, το Keep Going, αντιπροσωπεύεται από τον Tony Joe White, πρωτεργάτης του Swamp Rock, με τη χαρακτηριστική βραχνή και βαθιά φωνή του και την κιθάρα με τα γουά. Προσέφερε στο τραγούδι αυτή την αυθεντική Swamp Blues αύρα και δημιούργησε μια γέφυρα ανάμεσα στο μοντέρνο ευρωπαϊκό lounge και την παραδοσιακή μουσική του Αμερικανικού Νότου. Το album Dust My Broom, εδώ να πω ότι δανείζεται τον τίτλο του από το κλασικό blues standard του αγαπημένου μου Elmore James, ο οποίος λέγονταν The King of Slide Guitar, και αντανακλά τη διάθεση του γερμανικού ντουέτου να εξερευνήσει τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής και ιδιαίτερα της μαύρης μουσικής μέσα από ένα πρίσμα ηλεκτρονικής παραγωγής, με τη συμμετοχή βέβαια του τον Joe White, να αποτελεί το απότλητο αποτύπωμα αυτής της οργανικής και πολυπολιτισμικής συνάντησης. Και τώρα, μια και πάμε εκεί στο trip hop, ας ακούσουμε και λίγο Μορτσίμπα. Από την ίδια χρονιά, 2005, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, το Antidote. Από εκεί θα ακούσουμε το Wonders Never Case, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια αυτού του άλμπουμ και του βρετανικού συγκροτήματος το Μορτσίμπα, που μεσουράνησαν τη χρυσή εποχή του trip hop. Συνδυάζουν εδώ ηλεκτρονικά beat, down tempo atmosphere, soul και folk και ψυχεδελικά και rock στοιχεία. Οι Μορτσίμπα σχηματίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τα αδέλφια Paul και Ross Godfrey. Έγιναν γνωστοί από αυτή τη διάθεση που δημιουργούσαν με τον εθέριο και χαλαρωτικό ήχο τους. Όμως το συγκεκριμένο άλμπουμ σηματοδότησε μια κομβική μεταμόρφωση. Ήταν ο μοναδικός δίσκος που μετά την αποχώρηση της εμβληματικής τραγουδίστριας που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε, της Sky Edwards, ανέλαβε τα φωνητικά η Daisy Marty. Ήταν πρώην μέλος των No Man και πρώην τραγουδίστρια των No Man. Το Wonders Never Case αποτυπώνει απόλυτα αυτή την αλλαγή πλεύσης και αφήνει πίσω του τους σκοτεινούς trip-hop ρυθμούς για να αγκαλιάσει ένα πιο οργανικό, ψυχεδελικό και folk ήχο φερμένο από τη δεκαετία του 70. Έναν ήχο γεμάτο ζεστές κιθάρες, ταξιδιάρικη μελωδία και μια αισιόδοξη, σχεδόν ονειρική αύρα που αποδεικνύει την προσαρμοστικότητα και το συνθετικό ταλέντο του γκρουπ.

Αυτός ήταν ο Λάλος Σιχθρίν. Ο Λάλος Σιχθρίν ήταν γεννημένος το 1932 στο Buenos Aires. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς και πολυσχηδείς συνθέτες, πιανίστες και διευθυντές ορχήστρας, είδατε πως ιδιότητες, στην ιστορία του κινηματογράφου και της μουσικής του κινηματογράφου, αλλά και της jazz. Ξεκίνησε με κλασικές σπουδές πιάνου στην Αργεντινή και το Παρίσι, αλλά η καριέρα του εκτοξεύθηκε όταν τον ανακάλυψε ο θρύλος της jazz, Dizzy Gillespie, στα τέλη της δεκαετίας του 50 και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε πιανίστας, συνθέτης και μέλος της ορχήστρας του Gillespie, μπολιάζοντας τη μοντέρνα jazz με Latin και αφροκουβανέζικους ρυθμούς. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 μεταπήδησε στον κινηματογράφο και έφερε επανάσταση στα soundtrack με την εισαγωγή της jazz και της funk και της avant-garde μουσικής σε αστυνομικές ταινίες και thriller. Να θυμίσω το Mission Impossible το 1966, το διασημότερο ίσως θέμα του. Το Dirty Harry το 1971, εκεί έγραψε όλο το soundtrack. Το Enter the Dragon το 1973, μια εκρηκτική ανάμιξη ανατολικών μελωδιών με δυτική funk που συνόδευσε τον Bruce Lee. Να θυμίσω το 1967 το Cool Hand Luke και το 1998 το Rush Hour. Στη δεκαετία του 70 πειραματίστηκε με έντονα με την disco, το jazz, το funk και τη σύγχρονη χορευτική μουσική. Και εκτός από τον κινηματογράφο έχει συνθέσει συμφωνικά έργα, ενώ διετέλεσε και μαέστρο σε μεγάλες ορχήστρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των περίφημων συναυλίων που έδωσε με τους τρεις τενόρους, τότε τον Παβαρότη, τον Ντομίγκο και τον Καρέρας, με περισσότερες από 100 ταινίες στο ενεργητικό του να γράφει μουσική, έτσι. Μιλάμε για σπουδαίο συνθέτη και σπουδαίο μουσικό. Και εμείς από εδώ ακούσαμε τον Μπάια, μια funk jazz επανεκτέλεση του κλασικού βραζιλιάνικου τραγουδιού του Άρη Μπαρόζο. Ο πρωτότυπος τίτλος, συγχωρέστε μου τα πορτογαλικά μου, να μπάιξα ντόσα παϊτέρο, η οποία περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ Black Widow του 1976 του Λάλο Σιχθρίν. Συνδύασε σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ την πολυσύνθετη jazz ενορχήστρωση με τους χορευτικούς disco funk ρυθμούς της δεκαετίας του 70 και φυσικά αυτήν την ξεσηκωτική φύση της βραζιλιάνικης μουσικής. Στο Μπάια, η Latin κληρονομιά του τραγουδίου μεταμορφώνεται μέσα από groovy μπασογραμμές, πλούσια πνευστά, ηλεκτρικά πιάνα, τροπικά κρουστά και αποτυπώνει την ικανότητα του Σιχθρίν να γεφυρώνει την ορχιστρική jazz με το σύγχρονο τότε club ήχο της εποχής και να προσφέρει μια κλεπτισμένη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που παραμένει σημείο αναφοράς μέχρι και σήμερα για τους λάτρεις της jazz μουσικής. Τώρα θα πάμε λίγο πιο μπροστά στο χρόνο, στο 2014, να ακούσουμε το drum, είναι ένα καθελωτικό κομμάτι. Από τους Ikebes Egg Town. Και εδώ έχουμε κινηματογραφικό ήχο και μάλιστα βαρύ. Η Ikebes Egg Town είναι μια επταμελής κολεκτίβα από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Πήραν το όνομά τους από ένα νιγηριανό boogie disco. Έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά σχήματα της σύγχρονης retro soul και funk σκηνής. Συνδυάζουν αριστοτεχνικά το Afrobeat, το Boogaloo και το soul της δεκαετίας του 70 και τα σκοτεινά soundtrack στυλ των ταινιών του ρυθμού του Blaxploitation. Στο άλμπουμ αυτό, το Stone by Stone, που είχε βγει το 2014, το συγκρότημα εξελίσσει τη συνθετική του ωριμότητα, προσφέροντας στιβαρές μπασογραμμές, εκρηκτικά πνευστά και σφιχτούς ρυθμούς, με τον drum που θα ακούσουμε σε λίγο να ξεχωρίζει για την αργή δραματική του κλιμάκωση, τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα και τον τρόπο που υφαίνει την κιθάρα και τα χάλτινα πνευστά πάνω σε ένα βαρεθή ρυθμικό μοτίβο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της μπάντας και της κολεκτίβας αυτής ως δεξιοτέχνης της οργανικής υποβλητικής groove μουσικής. Όλα αυτά και άλλα πολλά τα ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τον Bar ΕΡΤ να σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4.

Μάλιστα, Νάκη Μιζερλού σε μια ψυχεδελική rock εκδοχή ή rockabilly εκδοχή του πασίγνωστου παραδοσιακού παύλα ρεμπέτικου τραγουδίου, η οποία κλείνει το μοναδικό και πρωτοποριακό άλμπουμ με τίτλο Hard Rock from the Middle East, που είχε βγει το 1967 από τους Devil's Anvil. Αυτό το συγκρότημα δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη όταν ο Αμερικανός μουσικός και παραγωγός Φέλιξ Παπαλάρντι, κατόπιν ιδρυτικό μέλος των... Αυτό το συγκρότημα δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη όταν ο Αμερικανός μουσικός και παραγωγός Φέλιξ Παπαλάρντι, κατόπιν ιδρυτικό μέλος των...

μονοτολίτικα όργανα με παραμορφωμένες ηλεκτρικές κιθάρες, ένα fast basso και ψυχεδελικούς ρυθμούς. Το άλμπουμ, το οποίο θεωρείται ένας από τους πρώτους cult δίσκους στην ιστορία, συνδυάζει αραβικά, τουρκικά και ελληνικά κομμάτια. Όμως η ατυχή συγκυρία της κυκλοφορίας του, παράλληλα με το ξέσπασμα του πολέμου των 6 ημερών το 1967, εμπόδισε τη ραδιοφωνική του προβολή λόγω πολιτικών εντάσεων. Στο Μιζιρλού, οι Devils Ainville παντρεύουν το παραδοσιακό μπουζούκι και τα αραβικά κρουστά με βαριά ροκ παραμόρφωση και αγγλικούς στίχους, και δημιουργούν μία από τις πιο ιδιαίτερες, σκοτεινές και υποβλητικές εκτέλεσεις του τραγουδιού, πολύ πριν από την δημοφιλή surf rock εκδοχή του Dick Dale για την ταινία Pulp Fiction. Νομίζω ήταν ο Dick Dale και η Spaghetti Circuit. Τώρα το collage, μάλιστα σε ένα remix του Greg Foote, είναι μια ατμοσφαιρική συνάντηση ανάμεσα στην Αμερικανή διατραγουδίστρια, τη Lady Blackbird, κατά κόσμο Marley Monroe, η οποία εμφανίστηκε ως ηχητικό φαινόμενο της σύγχρονης acid soul και spiritual jazz χάρη στη βραχνή συναισθηματικά καθηλωτική φωνή της, που συγκρίνεται με αυτή της Nina Simone και φυσικά στο Βρετανό συνθέτη και πιανίστα τον Greg Foote, έναν από τους πιο χαρισματικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής ambient new jazz σκηνής. Το πρωτότυπο τραγούδι, το collage, είναι μια διασκευή, μάλλον το collage αυτό που θα ακούσουμε είναι μια διασκευή στο κλασικό track των James Gang και περιλαμβάνεται στο debut το album της Lady Blackbird, Black Acid Soul, που είχε βγει το 2021. Ήταν ένας δίσκος σταθμός που αποθεώθηκε για την αριστοκρατική δωρική παραγωγή του και τη σκοτεινή soul αισθητική του. Στο συγκεκριμένο remix, ο Greg Foote, γνωστός για τη χρήση vintage αναλογικών synthesizer, αφαιρεί τα πιο αιχμηρά στοιχεία του κομματιού και το ντύνει με εθέρια synthesizer και ζεστά πλήκτρα και μια νοχελική, να πω, jazz αύρα φερμένη από τις βαλεαρίδες νήσους, μετατρέποντας την ερμηνεία της Lady Blackbird σε ένα κοσμικό μουσικό ταξίδι.

νομίζω έτσι πραγματικά ταξιδευτικό ήταν το κολάζ της Lady Blackbird και του Greg Fort. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι από ένα άλμπουμ που λεγόταν Night Walker από τους Boogie Belgique. Ένα βέλγικο μουσικό σχήμα που ξεκίνησε ως προσωπικό project του παραγωγού και DJ Oswald Kromczyki. Πριν εξελιχθεί σε πλήρη ζωντανή μπάντα, διότι αυτό κάνουν οι Boogie Belgique και μάλιστα θεωρούνται ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ευρωπαϊκής electro swing, trip hop και new jazz σκηνής, ξεχωρίζοντας για τον τρόπο που παντρεύουν τα vintage ensembles από τη χρυσή εποχή της jazz, τη swing και του blues των δεκαετίων του 30 και του 40 με σύγχρονα hip-hop μπιτάκια, ατμοσφαιρικά synthesizer και ζωντανά πνευστά, αναλογικά δηλαδή πνευστά, και μάλιστα στο album Night Walker, ένα δίσκο σταθμό που τους καθιέρωσε διεθνώς, το Forever and Ever αποτυπώνει απόλυτα αυτή την αισθητική, χρησιμοποιώντας ένα μελαγχολικό ρετροφωνητικό δείγμα και μια ζεστή τρομπέτα που υφαίνονται πάνω σε ένα χαλαρωτικό down-tempo hip-hop ρυθμικό section, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό ηχητικό τοπίο που ταξιδεύει τον ακροατή ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Μπαρέρτ, αν και τελειώνουμε σιγά σιγά. Και δεν θα σας πάω σήμερα ορεστιάδα, αλλά θα μείνουμε εδώ για να δώσουμε το βήμα του λόγου και το ραδιοφωνικό βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών με τον Χρήστο Σερμπέζη. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει να πει. Οπότε κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε χωριό του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία κινήθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 28 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τη Δήμαρχο Χρύσα Αράπογλου της Καλαμαριάς μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί στις 9 από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν και το Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Πτωτική παραμένει η τάση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, κάτω από τα 87 δολάρια το βαρέλι, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι συνομιλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για συμφωνία όσον αφορά στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Στον αέρα η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες για τη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο αυτό δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Και μία είδηση που αφορά στους σκύλους σήμερα, παρά την αφόρητη ζέστη, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας σκύλου, δεκάδες Θεσσαλονικείς παρακολούθησαν τις επιδείξεις των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το πώς να βοηθήσουν ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιά μεταβλητή 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος δηλαδή ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα γυρόρινα, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μέρος δεύτερο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε μάλλον όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι που μπαίνετε στην συχνότητα. 26 Αυγούστου του 2026, 4 και 10 δείχνει το δικό μας ρολόι. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3, 6930 078 228 6930 078 228. Το αποθηκεύετε στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα.

Επειδή το προσπεράσαμε κάπως γρήγορα και δεν θα ήθελα να στεναχωρήσω τους φίλους του Παναθηναϊκού, εκτός από το γεγονός ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Watford και φέρνει στην Αθήνα τον Imran Louza, υπάρχει και εξέλιξη στο θέμα του Αζεντίν Ουνάη, όπως μεταδίδει το athletico.gr. Η Eindhoven που ενδιαφερόταν για τον Ουνάη έχει κάνει πίσω, ο Άγιαξ δεν έχει επανέλθει. Ο Αζεντίν Ουνάη, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζιρόνα, δεν φαίνεται διατεθειμένος, δεν θέλει να παίξει στη La Liga 2, και ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ελπίζει αλλά πιέζει κιόλας με την πρόταση που καταθέτει, πηγές να αναφέρουν ότι ξεπερνάει τα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους συν ποσοστό μεταπόλησης. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση αγοράς παίκτη. Ο Ουνάη, ο οποίος βεβαίως έχει παραδώσει διαπιστευτήρια στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και αυτό κάπως έτσι κάνει την κατάσταση λίγο πιο εύκολα, διότι δεν είναι εντελώς αστάθμητος παράγοντας. Δεν υπάρχει άγνωστος χ. Ίσα ίσα υπάρχει ένας πάρα πολύ γνωστός και καλός παίκτης.

τα προεόρτια της αναμέτρησης της αποψινής για το Champions League της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας έχουν και αστυνομική διάσταση. Σε 6 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων που γίνονται με αφορμή την αποψινή ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα διόδια των Αφιδνών και εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 υπήκοοι Βουλγαρίας και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια. Στήκαν στην κατοχή τους μαχαίρια. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες και για ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν άλλοι 2 υπήκοοι Βουλγαρίας, όπου και εκεί κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Τώρα είναι κάπως σχετικό αυτό, αλλά είναι φίλαθλοι της ομάδας, κατεβαίνουν στην Αθήνα για την αναμέτρηση. Ναι, τα βρήκαν αυτά οι αστυνομικοί, υπάρχει αυτή η αστυνομική διάσταση, αλλά είμαστε κάπως ψύχρεμοι, δεν σημαίνει και τίποτα κιόλας το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία ανακοινώνει πως έχει κάνει αυτές τις σύλληψεις. Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αν θέλετε να δείτε και τα ευρήματα. Και κάνω το συγκεκριμένο σχόλιο όχι επειδή θέλω να υποβαθμίσω αυτή την είδηση, έτσι, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι ως οδηγή όλοι μπορεί να έχουμε ένα σουγιά στο αυτοκίνητο για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε χρήση, ας πούμε, νόμιμη σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Από το να σε βοηθήσει να κόψεις ένα κομμάτι λάστιχο αν έχεις μείνει στο δρόμο, μέχρι, που λέει ο λόγος, έναν από αυτούς τους ελβετικούς σουγιάδες. Δηλαδή δεν μου κάνει και τόσο περίεργο να υπάρχει ένα σουγιαδάκι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Η χρησιμότητά του μπορεί να είναι πολλαπλή. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μειώσω την είδηση, αλλά έχουμε αυτές τις 6 συλλήψεις με σουγιάδες που βρέθηκαν πάνω σε οπαδούς της Λεύσκης στα διόδια των Αφιδνών.

καλά κάνει ο φίλος και μου το υπενθυμίζει και πολύ σωστά γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, γιατί δεν θέλω να θυμηθώ τι έγινε την προηγούμενη φορά που έπαιζε η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ ως ομάδα είναι τυχαίο αυτό. Θα μπορούσε στη θέση της ΑΕΚ να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έτσι, στην Αθήνα, και είχαμε όσα είχαμε με Κροάτες τότε ήτανε. Δυναμό Ζάγκρεπ, με τους Κροάτες της Δυναμό Ζάγκρεπ να κάνουν τα εκτεταμένα επεισόδια και να έχουμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Επομένως, έτσι καλώς γίνεται ό,τι γίνεται στο πλαίσιο του αστυνομικού ρεπορτάζ και της αναφοράς της συγκεκριμένης είδησης.

Μιας που μιλάμε για τεράστιες προτάσεις και για να μην έτσι στεναχωρήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα, έναν παίκτη ο οποίος ανήκει στην Σαντάντερ, προσφέροντας μάλιστα τη ρήτρα του. Δεν είναι και αυτό ένα συνηθισμένο φαινόμενο για ελληνική ομάδα, να πηγαίνει δηλαδή με τα χρήματα της ρήτρας, τα οποία και αυτά, και γι' αυτό το λόγο το αναφέρω, είναι πάρα πάρα πολλά λεφτά. Είναι 16 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τον Γκουστάβο Πουέρτα, όσα είναι και η ρήτρα. Θα δούμε τι θα γίνει, οψόμεθα. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Κολομβιανό που θυμάμαι να αγωνίζεται στη δικιά μου ομάδα, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Απλά τώρα θυμήθηκα την εθνικότητα, γιατί και στον ΠΑΟΚ ήρθε ο Αντόλφο Βαλένσια από την Κολομβία, με προσωνύμιο το Θορυκτό, αν δεν κάνω λάθος, ή το Τάνκ, και στο γήπεδο αποδέχθηκε οτιδήποτε άλλο βάλει το μυαλό σας εκτός από Θορυκτό και Τάνκ, έτσι.

Είναι εξαιρετική η ιδέα του συναδέλφου να κάνουμε μία εκπομπή. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μου φτάσει μία εκπομπή για την αναφορά και μόνο την παράθεση αποτυχημένων μεταγραφών. Έτσι θα χρειαστώ τουλάχιστον μία σειρά εκπομπών, μπορεί και τρεις σεζόν κιόλας, και θα ήθελα και πάρα πολύ να έχω και χρηματοδότες κιόλας, και ο τίτλος είναι έτοιμος, παλτό, powered by, δεν ξέρω, bet κάτι ρε παιδί μου, κάτι bet. Παλτό, powered by κάτι bet. Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι bet και μας πάρουν στο κυνήγι.

Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι να παίξει για να συνδεθούμε με το μακρινό Μπέργκεν της Νορβηγίας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με αφορμή τον αυριανό do or die που λένε και οι Αμερικάνοι, αγώνα του δικεφάλου του Βορρά. Σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, αν θέλετε την άποψή μου, με αυτό το ρυθμό, έτσι, με ρυθμό σκληρού ροκ, θα πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ στην αυριανή του αναμέτρηση για να δείξει από το ξεκίνημα έτσι, την διάθεση της ομάδας να κερδίσει και να προκριθεί, αφού αυτό δυστυχώς δεν το κατάφερε στο πρώτο μάτς, στο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, ένα παιχνίδι στο οποίο ο δικέφαλος του Βορρά είχε πολλές ευκαιρίες να πάρει κεφάλι στο σκορ και να πάρει μάλιστα και ένα σκορ πρόκρισης, θα μπορούσε κάποιος να πει, αλλά δεν το έκανε. Θα πάμε στο Μπέργκεν, θα πάμε στην Νορβηγία. Η Μπραν, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι η μόνη ομάδα από τις δύο η οποία μετρά επιστροφές. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του, γιατί η έφεση δεν έγινε δεκτή. Εξάλλου υπήρχαν και πολύ μικρές πιθανότητες. Και ο Γιώργος Τραπεζανίδης θα μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας και όχι μόνο. Γιώργο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Μπέργκεν, τη δεύτερη πληθυσμιακά πόλη της Νορβηγίας μετά το Όσλο και πολύ κοντά πια εδώ στα νορβηγικά φιόρντ. Mm-hmm. Είναι εξακουστά και έχει και πολύ τουρισμό για αυτό το λόγο η περιοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ για ένα πολύ σοβαρό στόχο που έχει, είναι η ευρωπαϊκή προοπτική για φέτος, όπως πολύ σωστά το περιέγραψες στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά δεδομένα. Η παρουσία του στο Conference Link, όπως έχει εξελιχθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα η κατάσταση, το 1-1 που ήταν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που ο ΠΑΟΚ έφερε με την Μπραν τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο, σε αγώνα της Link Phase του Europa League στην Τούμπα. Ήταν τα παιχνίδια ανεμονά. Έχουμε λοιπόν έως τώρα δύο αναμετρήσεις της Μπραν με τον ΠΑΟΚ και με ελληνικές ομάδες γενικότερα. Αυτές είναι όλες και όλες. Και οι δύο στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, τελείωσαν 1-1. Εδώ όμως, αύριο, Δημήτρη, θα πρέπει να προκύψει τελικός νικητής. Είναι ξεκάθαρο για τον ΠΑΟΚ. Θα παίξει για τη νίκη και στην ίστατη περίπτωση μπορεί να παίξει και για την ισοπαλία μετά τα 120 λεπτά, να πάει στα πέναλτι και να το πάρει εκεί το εισιτήριο. Αλλά όπως είπες, πρέπει να το προσπαθήσει και να το προσπαθήσει σκληρά. Δεν θα είναι εύκολο. Έχει την πιο σοβαρή απουσία αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει και αναφέρομαι φυσικά στον Άντρια Ζίφκοβιτς, τον αρχηγό της ομάδας, που είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Η έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν φαινόταν εξ αρχής ότι θα είχε πολύ μεγάλη τύχη, γιατί τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές ο Ζίφκοβιτς, θα μπορούσε και με τρεις, ήταν απευθείας κόκκινη, αλλά δεν μειώθηκε η ποινή τελικά σε μία αγωνιστική. Ο Ζίφκοβιτς απουσίασε από τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, θα απουσιάσει και από τον αυριανό. Είναι παίκτης κλειδί για τον ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια και αν το συνδυάσουμε λίγο και με την εμφάνιση που έκανε την περασμένη Κυριακή στο 4-0 επί του Λεβαδιακού με τις δύο ασίστ και το ένα γκολ, δείχνει ότι είναι μια απουσία που θα έλεγα πονάει λίγο. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να τα προσπεράσει όλα αυτά, όπως έχει προσπεράσει και το θέμα του Κωνσταντέλια, όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, και να μπει αύριο εδώ στο Μπραν Στάδιον, που είναι ένα γήπεδο 17.000, όχι μεγάλο, αλλά θα είναι γεμάτο, για να παίξει για την πρόκριση στο Conference League.
0: Ναι, κοιτάζω πάντως, Γιώργο, λίγο τις ομάδες που συμμετέχουν στα play-off του Conference. Και πραγματικά ελπίζω να τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, γιατί αν τα καταφέρει μιλάμε για μια διοργάνωση όπου ίσως τα μεγαλύτερα ονόματα
1: υπάρχει προοπτική,
0: υπάρχει πολύ καλή προοπτική, είναι ας πούμε η Αταλάντα και ο Άγιαξ και η Φράιμπουργκ, αν έτσι.
1: Ναι, και επίσης πρέπει να πούν, Δημήτρη, ότι οι ομάδες του Αυγούστου, όπως τώρα ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν καμία σχέση με ομάδες που θα εμφανιστούν λίγο αργότερα, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δηλαδή εκεί πλέον μπορείς ακριβώς να διεκδικήσεις πολλά πράγματα μέσα από αυτή την διοργάνωση, το Conference Link, αλλά όπως και να έχει, σίγουρα η παρουσία σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε αυτή τη League Phase πλέον που έχει καθιερώσει η UEFA, είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες και ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτό, θα το προσπαθήσει αύριο. Να πούμε ότι η αποστολή εδώ και περίπου 2 ώρες είναι στο Μπέργκεν με μια πτήση charter από τη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι ήταν, είναι μακρινό, συνολικά μάλλον 3 ώρες και 45 λεπτά με την πτήση charter. Έχει το απόγευμα 7.30 ώρα Ελλάδας, 6.30 τοπική τη συνέντευξη τύπου. Ο Αλέσιο Λίσιο, ο Ιταλός προπονητής, μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει κάνει καριέρα στην Νορβηγία πριν πάει να παίξει στην Τσεχία και μετά αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Είναι εδώ οι συγγενείς του, θα είναι αύριο στο γήπεδο, αισθάνεται και πιο οικία και λογικά αυτός θα μιλήσει. Έχει ενδιαφέρον ίσως και για τους Νορβηγούς, που, τους δημοσιογράφους που θα έρθουν, που τον ξέρουν καλά, και θα ακολουθήσει στις 8 η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει προπόνηση επί νορβηγικού εδάφους. Παλαιότερα με τον Λουτσέσκο για πολύ καιρό το είχε, δεν το είχε στο πρόγραμμα όλο αυτό, αλλά τώρα θα κάνει η προπόνηση εδώ κανονικά. Και περιμένουμε και με ενδιαφέρον τις επιλογές του Λύση, καθώς στον αγώνα της Κυριακής, πέρα από το 4-0 που ήταν και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα που θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, φάνηκε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά μπορούν να δώσουν και λύσεις και να βοηθήσουν ουσιαστικά. Έχει δηλαδή, το rotation έχει ανοίξει αρκετά, και το έκανε αυτό ο Ιταλός ίσως και λίγο εξ ανάγκης, αλλά σημασία έχει ότι έχει τώρα επιλογές και πρέπει να δούμε αύριο με ενδιαφέρον ποια θα είναι το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, η αρχική δεκάδα για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μπραν.
0: Ωραία. Γιώργο, επειδή γνωρίζω την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που βγαίνει σε αποστολή στο εξωτερικό καλύπτοντας μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση και είναι πάρα πολύ γεμάτη, να το ανανεώσουμε από τώρα το ραντεβού μας για αύριο.
1: Εννοείται.
0: Αμέσως μετά την τηλεοπτική εμφάνιση. Το κλείσαμε δηλαδή. Έτσι.
1: Εννοείται. Αν θες και πριν, δεν έχω κανένα άγχος.
0: Όχι, πρώτα θα βλέπουμε.
1: Όπως είναι η ατζέντα σου. Εννοείται ότι θα τα πούμε αύριο πολύ πιο αναλυτικά, ίσως και λίγες ώρες πριν από αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που είναι στις 8 ώρα Ελλάδας, έτσι, 8 Ελλάδας αύριο αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ εδώ. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου, θα ξέρουμε τι υπόθηκε εκεί, θα δούμε λίγο και ένα διάστημα από την προπόνηση και όλα τα τελευταία.
0: Okay. Άρα, Γιώργος Τραπεζανίδης αύριο γύρω στις 4 και 4 το τηλεόραση R3, Κόσμος των Σπορ και αμέσως μετά 102 FM. Γεια και χαρά, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, τα ελληνικά χρώματα δεν εκπροσωπούνται όμως μόνο από το μπάσκετ, εκεί που υπάρχει άγχος για την αυριανή αναμέτρηση στην Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία. Τα ελληνικά χρώματα εκπροσωπούνται τόσο στη γειτονική Ιταλία, όσο και στην Ολλανδία. Στη γειτονική Ιταλία, όπου διεξάγονται οι μεσογειακοί αγώνες, τους οποίους καλύπτει εδώ και αρκετές ημέρες ο Θοδωρής Φελάνης, με επιτυχίες μέχρι στιγμής, και την χώρα μας να βρίσκεται, τουλάχιστον χθες που το έλεγε Θόδωρε, στην τρίτη θέση των μεταλλίων. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από την Ιταλία, από το Τάραντο. Ναι, έχουμε ανέβει στα 26 πλέον μετάλλια. Δεν έχει μεταβληθεί η θέση μας στον πίνακα, δηλαδή είμαστε στην τρίτη θέση, οι διοργανωτές Ιταλοί παραμένουν στην πρώτη θέση. Έχουμε 9 χρυσά. Εξελίσσεται καλά αυτή, αρκετά καλά μάλιστα για τους αθλητές μας, για την ελληνική αποστολή, αυτοί οι μεσογειακοί αγώνες, με διακρίσεις, με μετάλλια. Χθες ήταν η τελευταία μέρα της κολύμβησης. Είχαμε και πάλι κάποιες διακρίσεις με την Νικόλ Παυλοπούλου, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μεικτή ατομική. Είχαμε το αργυρό μετάλλιο από την Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 πεταλούδα. Το χρυσό και πάλι από τον Χρήστου, 100 ύπτιο. Είναι ένας αθλητής που ξεχωρίζει, που έχει το σεβασμό ακόμη και αντιπάλων. Είναι ένα παιδί το οποίο τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει δώσει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό, και ο ίδιος έχει δείξει ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν έχει όρια, δεν έχει ταβάνι, να το πω. Έτσι το αναφέρω αυτό γιατί χθες, ξέρεις, έβλεπα και τις αντιδράσεις των αντιπάλων του, ανθρώπων από άλλες ομοσπονδίες. Ο Απόστολος Χρήστου είναι ένας τρομερός αθλητής. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν αυτός. Στην ίδια κούρσα έτρεξε και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, στα 100 ύπτιο δηλαδή. Πήρε και αυτός μετάλλιο, χάλκινο. Επίσης είχαμε ένα μετάλλιο στο μπάντμιντον με την Γραμματούλα Σωτηρίου, και είχαμε και στην πάλι, επίσης τελευταία ημέρα χθες για την πάλι, από την πιτσιρίκα, τη μικρή, την γεννημένη το 2008, την Μαρία Γκίκα, Μαριλού Γκίκα την φωνάζουν οι συναθλητές της, η οποία κατάφερε να κερδίσει το αργυρό μετάλλιο.
0: Έχει το ίδιο όνομα, δεν ξέρω αν έχει και συγγένεια με μια συνάδελφο, η οποία κάνει συνήθως την αναμετάδοση της ενόργανης γυμναστικής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό αυτό που αναφέρεις. Δεν έχω ρωτήσει αν υπάρχει κάποια σχέση συγγενική ή όχι.
0: Συνήθως την ακούμε με τον Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους.
1: Ναι. Έχουμε συνδυάσει ναι, τη φωνή της και τη μεταδόση της με τον Πετρούνια. Η Γκίκα λοιπόν, η οποία πήρε το αργυρό, ήταν χαρούμενη όλοι εκεί, γιατί ήταν η μικρότερη στην αποστολή. Πρώτη φορά που αγωνίζεται με γυναίκες, γιατί το προηγούμενο διάστημα είναι ακόμη έφηβη, έτσι. Και οπότε μας λέγανε και οι άνθρωποι της πάλης, θα δείτε λέει στο μέλλον και άλλα από αυτή την αθλήτρια. Είναι εξαιρετική και πάρα πολύ πειθαρχημένη, και το απέδειξε και στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Να σας πω επίσης ότι στο βόλεϊ, στο οποίο υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου, κατάφερε η Ελλάδα να κερδίσει με την Αίγυπτο με 3-0. Σε λίγη ώρα, στις 5, θα αρχίσει στο βόλεϊ πάντα και οι γυναίκες στο παιχνίδι με την Βόρεια Μακεδονία. Αύριο βλέπω στο πρόγραμμα, αύριο μπορεί να είμαστε εκεί. Θα δούμε, γιατί φτιάχνουμε κάθε μέρα το πρωί το πρόγραμμα ανάλογα με τα εκεί που υπάρχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Εδώ εννοώ στην αποστολή μας με το συνεργείο της ΕΡΤ. Υπάρχουν 2 αγώνες Τουρκία-Ελλάδα στο βόλεϊ, και άνδρες και γυναίκες. Το ένα είναι στις 5, το άλλο είναι στις 8. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω. Σήμερα υπάρχει χάντμπολ, αργότερα στις 6.30 Ελλάδα-Τινησία. Είχα κάποια επικοινωνία με ανθρώπους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γενικότερα για την παρουσία των Ελλήνων αθλητών σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις πόλεις. Γιατί, ξαναλέω, οι αγώνες δεν γίνονται μόνο στο Τάραντο, γίνονται στο Πρίντεζ, γίνονται στο Λέτσε, γίνονται στην Πολυφαράνο, σε διάφορες πόλεις. Έχουμε ενημέρωση ότι περιμένουμε μετάλλια και στο Box με την Μαρία Λεγκάκη και τον Μιχαήλ Σαμαλίδη. Εμείς σε λίγο θα κατευθυνθούμε στο γήπεδο της κολύμβησης, γιατί έχουμε και εκεί θα έχουμε σήμερα μετάλλια τεχνική κολύμβηση. Περιμένουμε κάποιες διακρίσεις και υπάρχει αγωνιστική δράση και στο τένις και στο πινκ-πονγκ. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτά τα παιχνίδια. Δίνει το παρόν ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο κ. Ισίδρος Κούβελος, προσπαθεί να είναι έτσι σε όλες τις δυνατόν περισσότερες αγωνιστικές δραστηριότητες των ομάδων μας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη μας σύνθεση, είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα. Είναι ναι. πάρα πολλά τα αθλήματα
0: και σε διαφορετικές πόλεις.
1: Έτσι, έτσι. Και 278 αθλητές της ελληνικής αποστολής είναι πάρα πολύ μεγάλο, και το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και άλλα αθλήματα τα οποία δεν έχουν μπει ακόμη στο παιχνίδι εισαγωγικά. Περιμένουμε δηλαδή το πόλο, τον στίβο, στην πορεία όμως αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

Θα ανοίξουμε λίγο μια μικρή παρένθεση τώρα, γιατί διαβάζω κάτι το οποίο μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Η Meta, για όσους δεν γνωρίζετε, η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook. Κατέληξε, λέει, σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram και τον εθισμό των παιδιών στα social media. Η εταιρεία τεχνολογίας Meta, λοιπόν, για ακούστε λίγο, θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Εγώ δεν στέκομαι τόσο πολύ στο γεγονός ότι θα δώσει περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι συμβιβάστηκε σε αυτό το ποσό, που σημαίνει ότι παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθος. Σύμφωνα λοιπόν με τα δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες της ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Αυτό βεβαίως αφιερωμένο σε όλους εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η παρουσία στο διαδίκτυο δεν προκαλεί εθισμό και η παρουσία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό, και όταν λες, βρε αδελφέ, μια κουβέντα παραπάνω, είσαι εσύ που χαρακτηρίζεσαι ως ο οπισθοδρομικός. Αυτά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ βεβαίως εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε στα πιτσιρίκια κινητό τηλέφωνο όταν θέλουμε κάπου να τα παρκάρουμε.

Επίσης, να πούμε και το άλλο, ότι όταν κάποιος συμβιβάζεται για μία αγωγή, ουσιαστικά είναι σαν να παραδέχεται την κατηγορία. Έτσι, συμβιβάζεται, συμβιβασμό σημαίνει ότι υπάρχει ως ένα σημείο παραδοχή της κατηγορίας. Και η κατηγορία στη συγκεκριμένη υπόθεση που μόλις αναφέραμε είναι ότι σχεδιάστηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta, το Facebook και το Instagram δηλαδή, ώστε να προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους, μεταξύ άλλων.

0: Λοιπόν, ο Θοδωρής Φελάνης είναι στο Τάραντο, στη γειτονική Ιταλία. Εδώ, τώρα να το πάρουμε νοητά μια γραμμή. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης, με τον οποίο μιλούσαμε, είναι στο Μπέργεν, στη Νορβηγία. Έτσι, αν τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, κάπου ανάμεσα, εκεί κάπου στη μέση, πρέπει να πέφτει η Ολλανδία, στην οποία βρίσκεται η Ευγενία Γήτα, καλύπτοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Είμαστε πολύ international σήμερα η εκπομπή. Ευγενία, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημητρή. Σαν να κάνεις τον γύρο της Ευρώπης είναι.
0: Ναι, σε ευθεία γραμμή όμως. Είστε ευθυγραμμισμένοι οι συνάδελφοι του αθλητικού. Είστε ευθυγραμμισμένοι, να το πούμε αυτό, ναι. Ναι, εμείς κάνουμε το ραδιοφωνικό γύρο της Ευρώπης με τη βοήθειά σας πάντα. Πώς θα πάμε?
1: Θα πάμε εξαιρετικά. Σήμερα ήταν και η ιδανική πρεμιέρα για τον Στέφανο Ντούσκο. Ήρθε στο Άμστερνταμ για να υπερασπιστεί το τίτλο που κατέκτησε πέρσι στην Σαγκάη. Έχει ήδη προκριθεί στα 24 καλύτερα πληρώματα στο μονόσκιτ. Ήταν πρώτο στην δική του σειρά. Δεν σπατάλησε δυνάμεις ο Στέφανος Ντούσκος. Έκανε μια κούρσα τακτικής, ίσα-ίσα για να πάρει την πρόκληση για τα πρώιμη τελικά. Και όπως είπε και ο ίδιος, ακολούθησε μεικτή ζώνη. Έχουμε ολικότερα τον άνεμο εδώ πέρα. Αυτό είναι που δυσκολεύει τους περισσότερους κοπηλάτες, ότι δεν είναι, έχουν πρίμα. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να διαχειριστούν. Είναι εδώ όμως για να μπορέσει να πετύχει πάλι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό έχει κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δουλεύει όλη τη χρονιά, εσόκλειστο στα κοινόβια με την εθνική, για να μπορέσει να προσφέρει ακόμη μια χαρά, ακόμη μια επιτυχία στην Ελλάδα. Τους ξέρει τους αντιπάλους, το γνωρίζουν και ήδη πολύ καλά. Είναι όλα τα μεγάλα εδώ πέρα ονόματα, όπως ο Ζάιντλερ, ο Γερμανός, ο Ζάλατη. Θεωρεί όμως ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το μόνο που θέλει είναι να του βγει στον στίβο του Άμστερνταμ στο Μπόσμπαν. Τον πήρε συνέντευξη και η Ολλανδική τηλεόραση, καθώς τα φλάσκια είναι στραμμένα πάνω του, όντας παγκόσμιος πρωταθλητής. Και το μόνο που ζήτησε από τους Ολλανδούς είναι να γεμίσουν τις κερκίδες τις επόμενες ημέρες και να μάθουν μία μόνο λέξη στα ελληνικά. Πάμε. Τόσο εύκολα τους έβαλε.
0: Πολύ, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο, εντάξει.
1: Όσον αφορά στον άλλο αγώνισμα της ημέρας, στον τελικό γάμα, στον διπλό σκι, θα αγωνίστηκαν η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού, οι οποίες για 10 εκατοστά του δευτερόλεπτου κατάφεραν να περάσουν στον ημιτελικό. Είχαν αυτή την ατυχία, έδειξαν την κλάση τους, τερμάτισαν εύκολα πρώτες, κατέλαβαν τη 13η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι όμως και στεναχωρεμένες και απογοητευμένες, καθώς ξέρουν ότι αυτή η θέση δεν τις αντιπροσωπεύει. Πριν λίγο καιρό είχαν κατακτήσει το σημείο μεγάλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θεωρούν όμως ότι και οι ατυχίες είναι μέσα στον αθλητισμό. Και καλύτερα που ήρθαν, όπως είπε, αυτό το πάθημα τώρα για να μάθουν, καθώς του χρόνου θα κριθεί η Ολυμπιακή πρόκριση στο Λος Άντζελες 2028 και το μυαλό τους και το βλέμμα τους είναι στραμμένο εκεί. Θα ακολουθήσουν τους μεσογειακούς αγώνες στην Ιταλία. Θα φύγουν από την Ολλανδία για να πάνε τώρα ακολούθως στην Ιταλία για να δώσουν ακόμη έναν αγώνα. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα του τελικού για την Γαβριέλα Λιόλιο και την Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκύπ Ελαφρών Βερόν, στις 19χρονες, οι οποίες ήρθαν να εντυπωσιάσουν εδώ πέρα. Στις ηλικιακές κατηγορίες έχουν σαρώσει τα πάντα φέτος. Ενώ τώρα το απογευματινό πρόγραμμα έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Πέτρο Καϊδαντζή, το παιδί από την Καλαμαριά, τον γιατρό μας, να αγωνίζεται στα ημιτελικά στο σκιφ Ελαφρών Βαρών και ακολούθως στη Δίκοπο Αντώνη Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα. Θα ρυθμίσουν στη μάχη των ημιτελικών του Σεντικό που είχαν προκριθεί εκεί πέρα με τον 11ο καλύτερο χρόνο. Αμφότερα και τα δύο πληρώματα θα προσπαθήσουν να βρεθούν στους τελικούς των αγωνισμάτων.
0: Ευγενία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, ραντεβού στον αέρα.
0: Ραντεβού στον αέρα. Έτσι, μπράβο. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε θερμά.

Συνηθίζουμε να στέλνουμε έτσι κάποιους χαιρετισμούς ως εκπομπή, κυρίως σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες αυτό το χρονικό διάστημα προετοιμάζονται για κάτι και αυτό το κάτι είναι που κρίνει το μέλλον τους. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε όλους τους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει στη χώρα μας κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι μια εξαιρετικά ψυχοφθόρα διαδικασία για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν έναν αλγόριθμο να τρέξει στο Υπουργείο Παιδείας για να δουν αν και πού θα δουλέψουν τους επόμενους 7 με 9 μήνες, μέχρι ότου απολυθούν το ερχόμενο καλοκαίρι και ξαναμπούν στην διαδικασία τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Αν δεν το ζήσει κάποιος, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ψυχοφθόρο είναι. Επομένως, έτσι να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους αυτούς που έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Σήμερα έχουμε 26 Αυγούστου. Αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή η επιλογή, θα γίνει σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρχει έστω αυτό το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μαζέψουν τα μπογαλάκια τους, έτσι και να το πω απλά και λαϊκά, και να μετακομίσουν για ακόμα μία σχολική χρονιά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης. Στην αναμονή είναι. Ξέρω ότι πολλές φορές η αναμονή είναι χειρότερο συνέστημα από ότι το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, ψυχραιμία και χαλαρότητα. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Επειδή τους βλέπουμε κιόλας, επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στα συνεργεία της έκθεσης. Είναι και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες σε αυτό το χρονικό διάστημα, με πολύ ζέστη και υγρασία. Ωστόσο, η έκθεση ανοίγει κανονικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και τα πάντα θα πρέπει να είναι έτοιμα. Επομένως, υπάρχει ένας οργασμός εργασιών. Τους βλέπουμε εδώ από τη ραδιοφωνία της R3 πάνω στην Αντελάτη. Έχουμε θέα, παιδιά, έκθεση. Είναι εργασίες, είναι, πιστέψτε με, θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Άλλη μια έκκληση, η δεύτερη για ψυχραιμία. Δεν ξέρω στις πόσες θα επαναστατήσει ο κόσμος.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να υπενθυμίσουμε ότι το ποδοσφαιρικό, αν μη τι άλλο, ραντεβού είναι για σήμερα το βράδυ στις 10. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφιας για μια θέση στα αστέρια, για μια θέση στους ομίλους του Champions League. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, βεβαίως, μάλλον οι φίλοι του αθλητισμού, έχουν νωρίτερα αρκετές αφορμές για να στηθούν στην τηλεόραση. Όπως ακούσατε, υπάρχουν και μεσογειακοί αγώνες, υπάρχει και κοπηλασία, υπάρχει αθλητισμός, πάντα το συγκεκριμένο.

Ένα ρεπορτάζ δίνει ευκαιρίες για δράση, αλλά ταυτόχρονα και για ενημέρωση. Και εμείς θα ανανεώσουμε για αύριο, 3 η ώρα το μεσημέρι και κάτι ψηλά, το ραντεβού μας εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την εκπομπή 352. Φτάσαμε σχεδόν στο 5, οπότε γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική δύσβατη έκταση στην Παρασκευή της Δεσκάτης Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στο χωριό Διαλαμπή του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά και το ένα εκ των τριών ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την υπογραφή θα από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο θα γίνει στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη και προβλέπεται η παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τον Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρήστα Αράπογλου μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει και ομιλία με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της Όλγας Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ενηλίκων ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να εμφανίστηκε, να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να κινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Τότε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι με τον εγγονό τους, συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι 3 ηλικιωμένοι που επέβαιναν στα οχήματα, αλλά και ο εγγονός του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ισχυρό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από πολιτείες σε ολόκληρη την χώρα των ΗΠΑ που αφορούσαν τα social media και τους ανήλικους. η συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή ποσού έως και 16,68 δις δολάρια επιτεύχθηκε στο πλαίσιο δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας για τις αξιώσεις 29 πολιτιών, αποτρέποντας έτσι μία από τις πιο σημαντικές δικαστικές αναμετρήσεις σχετικά με τις κατηγορίες ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έβλαψαν νεαρούς χρήστες, όπως αναφέρεται στο Reuters. Και μια ματιά στον καιρό. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Στις 8 το βράδυ στην R3 και σε επανάληψη την 5η 27 Αυγούστου στις 8 το πρωί.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: με βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης και επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας στο πνεύμα της ΔΕΘ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Η Έλληνα Ακρίτα επέλεξε την Έλενα Ακρίτα επέλεξε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής. Αναφορικά με την παρουσία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ αποφασίστηκε για τις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ηλικιωμένων ανθρώπων. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ιστορικό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από τις πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν τα social media και τους ανήλικους. Η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή του ποσού έως και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια, επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερα στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του Μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Σε συμβιβασμό ύψος 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσιάν, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 ανέρχονται οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στο play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν μέσα στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα πολυαναμενόμενα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνόπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγγενιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κύριος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΟΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσεις του Πρωθυπουργού που να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια, καθώς και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εν τω μεταξύ επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει η νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, ωστόσο τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σε λειτουργία από σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Κλείδωσε η συμφωνία για τις βρεγάτες Μπεργκάμινη. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκλησης δύο Ιταλικών φρεγάτων στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχικών ναυτικού των δύο χωρών. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεμβάνς των play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για νεαρούς ηλικίας χρήστες. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και 1 ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις κυρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λοτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικίως αιρών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Οι ποινές δεν ανασταλήσαν ούτε μετατράπηκαν ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται πλέον σε 579 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επιβεβαίωσε η αστυνομία του Νεπάλ. Από τους αγνοούμενους τουρίστες, οι 466 είναι αλλοδαποί από 28 διαφορετικές χώρες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Μανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα μέχρι τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχείας Θεσσαλονίκης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ αγωνίζεται με τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νομίζω πως γυρίσατε οι περισσότεροι, οι δρόμοι και τα καφέ της πόλης γέμισαν με κόσμο, οι φοιτητές επέστρεψαν στη βάση τους, κυκλοφορούν και κάποιοι γονείς με τα παιδιά τους, μάλλον είναι πρωτοετής τα παιδιά και ψάχνουν για σπίτι. Καλή δύναμη τους εύχομαι, καθώς τα ενίκια είναι στο Θεό, σχετικά με πέρσι μια αύξηση της τάξης του 10% σίγουρα θα συναντήσουν όσοι ψάχνουν τουλάχιστον σπίτι στο κέντρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, θα τα λέμε παρέα, μέσα από τη συχνότητα του 102 ή μέσα από την εφαρμογή του ΕΡΤΕΚΟ, αν προτιμάτε. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228, 6930-07-8228. Μην διστάσετε να μας στείλετε ό,τι σας έρθει στο μυαλό.

Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εκπρόσωπο στο Champions League. Η ΑΕΚ προηγείται στο 15-2-0 και δεν έχει σταματήσει να επιτίθεται. Αν συνεχίσει έτσι και το σκορ θα διευρυνθεί, αλλά και θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Μόλις τώρα, ας πούμε, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Ήτανε ανώτερη η ΑΕΚ, το λέγαμε εδώ και μέρες, αλλά έπρεπε να το αποδείξει και μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Μπήκαν σοβαρά οι παίχτες, μπήκαν δυναμικά. Έχουμε άλλα 75 λεπτά. Να μην την ματιάσουμε, μακάρι να κερδίσει, για να βλέπουμε και μια ελληνική ομάδα κάθε Τρίτη και Τετάρτη που γίνονται οι σπουδαίοι αγώνες στο Champions League.

0: a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared.
1: Είπαμε να στείλετε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι σε μήνυμα, αλλά οι αποκαλύψεις που γίνονται σήμερα είναι πολλές. Πρώτα θα ξεκινήσω με τον Βασίλη και την Τόνια από την Νορβηγία που μας ακούνε. Λένε ότι έχουν καύσωνα και έχουν 26 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, λέει, είναι πολύ αισθητή η ζέστη και στην Νορβηγία. Προσπαθούν να κοιμήσουν το γιο τους, τον Αλέξανδρο, και δεν τα καταφέρνουν. Καλή δύναμη, παιδιά. Η Δάφνη μας λέει ότι παντρεύεται, της έκανε πρόταση γάμου ο καλός της και είπε το ναι, και πάλι λέει με μουσική ναι, με μουσικές από τον 102 θα περάσει τη βραδιά. Παιδιά, να είστε ευτυχισμένοι, ό,τι επιθυμείτε, μην βιαστείτε να κάνετε την τελετή και μην την κάνετε Ιούλιο και Αύγουστο που την κάνουν όλοι, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ζέστη και συνήθως μας χαλάτε τις διακοπές. Να το σεβαστείτε, σας παρακαλώ. Και η Φανή λέει: αγαπημένο τραγούδι, είχε δύσκολη μέρα λόγω δουλειάς. Μας ευχαριστεί πολύ για τις ωραίες μουσικές επιλογές που έχουμε κάνει και σήμερα. Θα σας μιλούσα για την νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη, αλλά επειδή παντρεύεται η Δάφνη, θα το μεταφέρω για μετά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Ροναλντίνιο έρχεται στις 12 Σεπτεμβρίου στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός φαν του Αντώνη Ρέμου. Εκτός λοιπόν από τους 200.000 από ό,τι φαίνεται που θα έρθουν για να δουν τον Αντώνη Ρέμου σχεδόν από όλη την Ελλάδα, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από τη Βουλγαρία και το Βελιγράδι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και οργανώνονται μονοήμερες εκδρομές για εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Θα έρθει και ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές κατ' εμέ που έχει βγάλει ποτέ το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, ο Ροναλντίνιο.

Έχουμε εξελίξεις στα μηνύματα που δεχτήκαμε. Πρώτον, ο μικρός Αλέξανδρος μπήκε για μπάνιο γιατί ντράπηκε που άκουσε στο ραδιόφωνο να μιλάμε κι αυτόν. Και εμφανίστηκε και ο γαμπρός που μας ζητάει να ευχηθούμε ζωντανά στον αέρα γιατί μας ακούει η γυναίκα του, λέει, φανατικά. Αλέξανδρε, η γυναίκα σου μας ακούει φανατικά. Εσύ μάλλον δεν μας άκουσες. Σας ευχήθηκα ήδη να είστε τόσο ευτυχισμένοι όσο αυτή τη στιγμή. Να μην αλλάξει τίποτα μετά το γάμο, σας εύχομαι. Και από την πρόταση γάμου πάμε στη Ροδόπη, όπου δυστυχώς ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν ήταν τόσο ευτυχισμένο από ό,τι φαινότανε. Ένας άντρας λοιπόν στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στα ειδησιογραφικά γραφεία, πρόκειται για ένα ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία. Έχουν 3 παιδιά, 2 άνω των 18 ετών και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Την αστυνομία την κάλεσε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Δεν ήταν μοιραία αυτή η κίνηση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Από το χώρο οι αστυνομικοί έχουν περισυλλέξει 2 μαχαίρια τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας. Οι πληροφορίες λένε ότι η μοιραία μαχαιριά έγινε στο λαιμό, έτσι ξεψύχησε η άτυχη γυναίκα. Πάλι σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 το ζευγάρι είχε ξαναφτάσει στο αστυνομικό τμήμα, καθώς η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή κατά τη ζωή της. Μαντέψτε, δεν είχε γίνει τίποτα, αφέθηκε ελεύθερος και σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

Δεν το κάνω σίγουρα επίτηδες, αλλά έχουν μαζευτεί αρκετές ειδήσεις για βία μεταξύ ζευγαριών. Θα σας πάω στο Ηράκλειο, όπου μια 49χρονη πήγε στην αστυνομία για να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της που την παρενοχλούσε, δεν την άφηνε ήσυχη και την απειλούσε συνέχεια. Μπήκε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 49χρονου. Όταν βγήκε όμως την περίμενε μια έκπληξη. Την είχε ακολουθήσει μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα. Πανικόβλητη η γυναίκα έτρεξε, μπήκε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές. Αναζητείται αυτή τη στιγμή ο 49χρονος, δεν έχει βρεθεί. Αν συλληφθεί θα πάει αυτόφορο. Όταν συλληφθεί όμως, εφόσον υπάρχει και μήνυση, θα οδηγηθεί σίγουρα στον εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Και θα κλείσω με τα περιστατικά βίας μεταξύ ζευγαριών, πηγαίνοντας στην Καλλιθέα της Αθήνας, όπου ένας 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο πόδι. Η 19χρονη είπε ότι αν δεν προλάβαινε να αντιδράσει θα τη σκότωνε σίγουρα. Αυτές είναι οι πρώτες της δηλώσεις. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας Καλλιθέας, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα. Είναι γνωστός στις αρχές, έχει ξαναπασχολήσει στις αρχές για άλλους λόγους, πάλι όμως με επιθετικότητα ήταν οι καταγγελίες που είχε στο όνομά του, οπότε κάτι μου λέει ότι θα οδηγηθεί σίγουρα προς τη φυλακή.

Η ΑΕΚ την έχει καταπιεί τη Λεύσκη στα πρώτα 30 λεπτά. 3-0 προηγείται. Σας είπα, όλο το βράδυ θα βάζει γκολ η ΑΕΚ. Δεν έχει απειλήσει καν. Δεν έχει περάσει το κέντρο η Λεύσκη. Οπότε θα έχει ένα πάρα πολύ εύκολο βράδυ η ΑΕΚ. Πάμε στη Λάρισα, όπου σήμερα έγινε γνωστό ότι στις 19 Αυγούστου πήγαν οι αστυνομικοί να μπουν σε ένα ακίνητο, γιατί είχε ολοκληρωθεί μια διαδικασία αγοραπολισίας του και χρειαζόταν να γίνει παρουσία αστυνομικών. Και αυτό που αντίκρισαν μέσα δεν το περίμενε κανείς. Βρέθηκε μια σωρός μιας γυναίκας 60 ετών σε κατάσταση μουμιοποίησης. Το διαμέρισμα βρισκόταν στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα και αντί να βρεθεί σε κατάσταση σύψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης. Είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά, λέει, στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA για να δούνε από τι πέθανε η γυναίκα, για να είναι σίγουροι. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι έχει πεθάνει από φυσικά αίτια και δεν υπάρχει κάποια δολοφονία ή κάτι άλλο πίσω από αυτό. Πραγματικά θέλω να σκεφτώ πώς το αντίκρισαν και πώς το πήραν οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα, γιατί ήταν και νέα παιδιά από ό,τι βλέπω. Δεν είναι και κάτι που συναντάς αρκετά συχνά. Εγώ προσωπικά το έχω δει μόνο σε ταινίες.

Αυτό που συνέβη στο Νεπάλ πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Αν δείτε τις εικόνες θα δείτε κάτι κύματα μήκους 4-5 μέτρων τα οποία έχουν σκεπάσει τα πάντα. Υπάρχει παντού νερό στο Νεπάλ. Προς το παρόν οι αρχές μιλούν για 157 νεκρούς. Αποκλείεται να μείνει αυτός ο αριθμός. Θα είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Εκατοντάδες είναι και αυτοί που αγνοούνται, ανάμεσα τους και πάρα πολλοί τουρίστες από κάθε σημείο του πλανήτη. Το Νεπάλ είναι μια χώρα όπου δέχεται πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο. Προς το παρόν υπάρχουν δύο θεωρίες για το πώς συνέβησαν αυτές οι πλημμύρες που έφεραν την καταστροφή στο Νεπάλ. Η πρώτη λέει ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός και σπάσανε κάποια φράγματα στο Νεπάλ και γέμισαν κάποιες περιοχές με νερό. Και η δεύτερη θεωρία, που αυτή τη στιγμή είναι η επικρατέστερη, είναι ότι έγινε αποκόλληση τμήματος ενός παγετώνα σε υψόμετρο 5.000 μέτρων, η οποία οδήγησε σε κατολίθηση πάγου και βράχων και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρούνε τους αγνοούμενους. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Υπάρχουν ολόκληρες πολυκατοικίες οι οποίες τις έχει περάσει το νερό από πάνω και τις έχει βυθίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος δεν μπόρεσε να αντιδράσει, και θα είναι πάρα πολλοί αυτοί, γιατί το νερό έφτασε σε λιγότερο από 2 λεπτά σε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε και μια μαρτυρία από έναν Έλληνα που βρίσκεται στο Νεπάλ και λέει ότι σε 5 λεπτά πήρε σβάρνα, λέει, χωριά, πόλεις, γέφυρες. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει οδικό, δεν υπάρχει δρόμος για να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Θα πρέπει να φύγουν με τα πόδια από τα σημεία που κινδυνεύουν. Μακάρι να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και μακάρι να μην ξανά έχουμε τέτοια φυσική καταστροφή, παιδιά. Φέτος μαζεύτηκαν πάρα πολλές.

Η τουριστική σεζόν για τον περισσότερο κόσμο οδεύει προς το τέλος της, αλλά ο Αύγουστος πάει καλά από πρόστιμα σε τουριστικές επιχειρήσεις. Οι κτηματικές υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς για την αντιμετώπιση αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού και παραλίας μέσω διοικητικών μέτρων και προστήμων. Πάμε στη Ρόδο, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες, οι οποίες λειτουργούσαν παράνομα, 37.000 ευρώ σε επιχείρηση για παράνομη κατάληψη χώρου στην παραλία που γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε, ήταν η συγκεκριμένη επιχείρηση. Στην Καβάλα πρόστιμα 29.000 ευρώ και εντολή απομάκρυνσης μιας επιχείρησης που λειτουργούσε ο Θεός χωρίς καν να υπάρχει μισθωτήριο σε αυτή την επιχείρηση. Στη Σκιάθο πρόστιμα ύψους 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους της κτηματικής υπηρεσίας Μαγνησίας. Και κλείνουμε με την Κέρκυρα, όπου σε έναν έλεγχο που έγινε 14 επιχειρήσεων, οι 8 βρέθηκαν να έχουν παρανομίες, πρόστιμα 107.000 ευρώ. Κάποια διατάχθηκαν να σφραγιστούν και κάποια έχουν ασκήσει έφεση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτά συμβαίνει όταν γίνονται οι έλεγχοι. Καλό θα είναι να τηρούμε όλοι τους κανόνες, φυσικά και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να είναι ελαστικές, γιατί από την πλευρά των επιχειρηματιών λένε ότι οι νόμοι αυτοί που υπάρχουν και πάνω σε αυτούς πατάνε και γράφονται τα πρόστιμα είναι παλιοί, είναι από προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να σκεφτούν τι χρειάζεται ο τόπος για μια υγιή τουριστική λειτουργία και να βρεθούν οι ισορροπίες, να συμφωνήσουν καταστηματάρχες με περιφέρεια και δήμους, για να μην επικρατεί ένα μπάχαλο στις παραλίες, γιατί ξαναλέμε, οι παραλίες ανήκουν στον κόσμο, όχι μόνο στις επιχειρήσεις που βγάζουν χιλιάδες ευρώ από αυτήν.

διαβάζω εδώ κάτι τρομακτικό. 3.000 δισεκατομμυρούχοι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη με κάποιον τρόπο είναι σε διοικητικές θέσεις και αποφασίζουν για μας. Οι ζάμπλουτοι αυτού του πλανήτη αποφασίζουν και βγάζουν νόμους και διοικούν για μας που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Τιμ Κάρι, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σας λέει σίγουρα η ρόλη του. Στο The Rocky Horror Picture Show εμφανιζόταν, ήταν καταπληκτικός. Στο μόνο στο σπίτι το 2 ήταν ο... Στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου δούλευε στη Νέα Υόρκη. Στο The Thing έπαιζε, έκανε τον κακό. Σπουδαίος ηθοποιός, είχε πάθει ένα εγκεφαλικό το 2012 και από τότε δεν μπόρεσε να συνέλθει. Ακούμε ένα τραγουδάκι, έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ουσιαστικά προστίθενται 5 νέοι σταθμοί στο δίκτυο: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς την Καλαμαριά θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Ανοιχτή παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στη Μουσταίνη Παγκαίου. Επιχειρούν επιτόπου 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Μανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη μια 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Την έκδοση 39χρονου Τούρκου υπηκόου στην πατρίδα του αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Οι τουρκικές αρχές ζήτησαν την έκδοσή του για να εκτίσει ποινές που συνδέονται με υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει πολιτική δίωξη λόγω της κουρδικής καταγωγής του και των πολιτικών του φρονημάτων. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του κυρίου Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά εβδομαδιαίως και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Οι καταστροφικές πλημμύρες του Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς, επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να ευχηθούμε και σήμερα 26 Αυγούστου που γιορτάζει η Ανδριανή, η Αντριάννα και η Ναταλία. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, τα καλύτερα μόνο σας εύχομαι. Και η ώρα έφτασε, παιδιά. Αύριο μετά τις 3 μπαίνετε στο μετρό και πάτε προς Καλαμαριά. Είναι αλήθεια, δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση. Ξεκινάνε τα δρομολόγια από τις 3 η ώρα και μετά θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 καινούργιους σταθμούς. Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά τον σταθμό της 25 Μαρτίου. Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα θα είναι περίπου 3 λεπτά και στο τμήμα προς Καλαμαριά περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το σταθμό θα διαρκεί περίπου 24 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά. Σήμερα κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες, έγινε η avant-première που λέμε, μπήκανε κάποιοι μέσα στους σταθμούς του μετρό, υπερσύγχρονοι, καινούργοι, καθαροί. Ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η έναρξη λειτουργίας αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και μια αλλαγή στην ποιότητα των μεταφορών της πόλης. Καλό είναι να γίνονται έργα στην πόλη μας. Προχωράει εντυπωσιακά και το flyover. Πραγματικά δουλεύουν νύχτα μέρα στο flyover. Περισσότερο από το 60% του έργου έχει ολοκληρωθεί. Τέτοια να γίνονται, η πόλη το χρειάζεται για να γίνει κόμβος για όλα τα Βαλκάνια. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

Δεν περίμενα ότι θα το πω ποτέ, αλλά νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να μάθουν πολλά από τις ΗΠΑ ως προς το θέμα απέναντι στο Facebook και το Instagram. Συμβιβασμός μαμούθ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ υπογράφτηκε σήμερα ανάμεσα σε αυτές τις πολιτείες και το Facebook. 17 δισεκατομμύρια θα πληρώσει ο Ζάκεμπερκ σε αυτές τις πολιτείες. Γιατί κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε αθέμητα μέσα για να εθίσει τους έφηβους και τους νέους στα social media. Υπάρχουν και κάποιοι, για να καταλάβετε, ο συμβιβασμός είναι 17 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό, αλλά οι δικηγόροι που ήταν παρόντες στη δίκη είπαν ότι αν δεν καταλήγανε σε αυτό το συμβιβασμό, οι πολιτείες μπορούσαν να αξιώσουν μέχρι και 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Έκανε πολλά πράγματα το Meta και το Facebook και το Instagram. Χρησιμοποιούσε συνεχώς δολώματα για να εθίζει τους νέους να μένουν πάρα πολλές ώρες πάνω από το κινητό τους και τον υπολογιστή τους. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως προς τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους. Μάλιστα, σήμερα συμπληρώθηκαν και μερικοί ακόμη κανόνες. Ας πούμε, δεν θα επιτρέπεται πρόσβαση σε ανήλικους τις νυχτερινές ώρες στα social media. Θα υπάρχει ημερήσιο όριο χρήσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι κάποιος νέος χρησιμοποιεί περισσότερη ώρα από ό,τι επιτρέπεται από αυτά που έχουν πει οι παιδοψυχολόγοι, θα του κλειδώνουν τους λογαριασμούς. Θα μου πεις, δεν θα μπορεί να φτιάξει καινούριο? Μάλλον θα έχουν βρει και τον τρόπο για να μην μπορεί να φτιάξει καινούριο λογαριασμό. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η μετοχή της Meta έπεσε στο χρηματιστήριο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ κατακεραυνώνουν τον Ζάκεμπερκ. Πολύ αρνητικό το κλίμα απέναντι στον συγκεκριμένο ιδρυτή του Facebook. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι Ευρωπαίοι, και γιατί να μην πληρώσει και στην Ευρώπη ένα τέτοιο ποσό, γιατί σίγουρα και εδώ πέρα έχουν καταστρατηγηθεί όλοι οι κανόνες.

Έρχονται συνέχεια πληροφορίες για την γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γράφονται, αύριο θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου η άτυχη γυναίκα. Δεν πρόλαβε, τη σκότασε ο 53χρονος σύζυγός της. Η γνωστή ιστορία, όταν συνειδητοποιεί, την έχουμε δει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, όταν συνειδητοποιεί ο σύζυγος ότι ο γάμος του διαλύεται, νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει μια ζωή. Πραγματικά δεν ξέρω πόσες φορές χρειάζεται να το δούμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πάμε στα αθλητικά. Σαρωτική ΑΕΚ 4-0, έχει ρίξει ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει αλλαγή και τα μεγάλα της αστέρια για να μην κουράζονται περισσότερο. Δεν χρειάζεται, δεν απειλείται καν. Η Λεύκη με το ζόρι περνάει το κέντρο. Αύριο, αν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΑΕΚ, η οποία θα πάρει 20 εκατομμύρια, περισσότερα από 20 εκατομμύρια, επειδή θα μπει στους ομίλους του Champions League, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Μπραν. Πηγαίνει στην Νορβηγία 1-1 το πρώτο μάτς. Θα πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα από το πρώτο μάτς ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα η Μπραν, αλλά είναι σοβαρή ομάδα και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετό ταλέντο. Μπορεί να έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αλλά και οι υπόλοιποι παίχτες έχουν την αξία τους. Το θέμα είναι η ψυχολογία. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ψυχολογικό και όχι θέμα ταλέντου. 8 η ώρα λοιπόν, Μπραν ΠΑΟΚ, και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Τσεχία για να αντιμετωπίσει την Γκράλοβε. 2-2 το πρώτο μάτς. Πολλά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός είναι φανταστικός. Ο Τετέι βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση. Μακάρι να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, να περάσει και ο Όφη που ήταν σαρωτικός στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισε με 3-0, και να έχουμε 5 εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά κύπελα, να χαρούμε και ποδόσφαιρο, να βλέπουμε δηλαδή ελληνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και να μαζέψουμε πόντους στη μάχη που δίνουμε για τη 10η θέση, μπας και δούμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη.

Χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή η σπουδαία, η υπερταλαντούχα, καταπληκτική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών. Σήμερα μάθαμε την αιτία θανάτου της. Από καρκίνο έφυγε η Ντόλι Πάρτον. Τις τελευταίες 5 μέρες ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή της χειροτέρεψε πάρα πολύ, λένε, μετά την απώλεια του συζύγου της πριν τον Μάρτιο του 2025. Ήταν πολύ αγαπημένοι μαζί, ήταν δεκαετίες μαζί. Η Ντόλι Πάρτον, παρότι ήταν πολύ προοδευτική και αγκάλιαζε πολλές μειονότητες και πολλά κινήματα όπως τους ομοφιλόφιλους, στην προσωπική της ζωή ήταν βαθιά συντηρητική, ενώ δεν ακολούθησε δηλαδή τα μονοπάτια του Hollywood, κρατούσε χαμηλούς τόνους. Πολύ αγαπημένη, ξαναλέμε, με τον σύζυγό της, τον Κάρλ Ντίν. Και τώρα διάβαζα μια πολύ ωραία ιστορία. Η Ντόλι Πάρτον πήγε σε ένα μπαρ όπου γινόταν ένας διαγωνισμός drag queen. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, μάλιστα, είχε και θεματική ενότητα την Ντόλι Πάρτον. Δηλαδή, όλοι οι άντρες θα ντύνονταν γυναίκες και θα προσποιούνταν την Ντόλι Πάρτον. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάρει κρυφά μέρος στο διαγωνισμό, δήλωσε συμμετοχή, πήγε στο μπαρ, έκανε το σόου της και το περίεργο είναι ότι βγήκε τελευταία στην ψηφοφορία. Δηλαδή η αυθεντική, η πραγματική Ντόλι Πάρτον δεν άρεσε στο κοινό, δεν την ψήφισε και βγήκε τελευταία σε ψήφους. 11 άντρες έπεισαν περισσότερο το κοινό ότι μοιάζουν με την Ντόλι Πάρτον παρά από την αληθινή. Τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη λατρεύουν πραγματικά. Δηλαδή, ίσως είναι και σε επίπεδα Μάικλ Τζάκσον, τόσο δημοφιλής η Ντόλι Πάρτον. Τεράστιες επιτυχίες όλα τα τραγούδια της, 11 γκράμι νομίζω, σας είπα χθες 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Έχει παίξει και σε πάρα πολλές ταινίες η Ντόλι Πάρτον και ήταν και πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Αξίζει να δείτε μερικές από τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει η Ντόλι Πάρτον. Φαινόμενο πραγματικά, θα μας λείψει σίγουρα. Καλό της ταξίδι στο φως.

Σήμερα λοιπόν ο Bill Gates με ένα κείμενο 6.000 λέξεων στο προσωπικό του ιστολόγιο και μια συνέντευξη που έδωσε στους New York Times πραγματικά μας κατατρόμαξε όλους. Μίλησε για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση και δεν μπουν τώρα, μας κατατρόμαξε όλους. Μίλησε για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση

εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε διάλυση της κοινωνίας, προτείνει να μπαίνει φόρος στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στον άνθρωπο, στους ανέργους, πράγματα που δεν ακούγονται συχνά, πραγματικά καινοτόμα. Προτείνει να μπει ένα όριο στις μεγάλες βιομηχανίες, στους πόσους μπορούν να απολύσουν επικαλούμενοι τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είπε ότι από εδώ και πέρα θα αφιερώσει τη ζωή του να μιλάει στους, όπου μπορεί, σε όλους τους ηγέτες των κρατών για τους κινδύνους που κρύβει η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, και ελπίζει ότι σύντομα ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι δεν χρειαζόταν την τόση ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν έχει να του προσφέρει τίποτα παρά μόνο κακό. Και αυτό το λέει άνθρωπος που έβγαλε δισεκατομμύρια από την τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άρα κάτι παραπάνω σημαίνει από αυτά που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Έφτασε στο τέλος της η νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημερώμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα εγγένεια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Προστίθενται οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στον σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς Καλαμαριά θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη μουσθένη του Δήμου Παγκαίου Καβάλας λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Ισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά την δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης συζύγου του εντός της οικίας του στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λοτοφάγοι. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Μπεργκαμίνη στη Ρώμη. Οι υπογραφές θα πέσουν παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανόμενης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν εκ νέου αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 4-0 νίκησε η ΑΕΚ τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, καλό σας βράδυ.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.